0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε φωνή των Ανίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανίνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτώχεια.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
0: Ακούτε Φωνή των Ονείνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης. Μέρα Μαγιού.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήρωση. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήρωση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Φωνή των Ονείνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονείνων.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association.

0: Κούρκουλης. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό και ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Κυριότερος λόγος που έχει μειωθεί...

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η ασπασία μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Ταλβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας.

0: πρώτη την απαγόρευσε για ανηλίκους κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, ενώ και στην Ελλάδα αναμένεται να εφαρμοστεί το ίδιο μέτρο με τη Γαλλία, απαγόρευσε δηλαδή τις πρόσβασεις στα παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της θεσμοθέτησης.
1: Καλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Βρετανία τώρα, όπου ο Άντι Μπέρναμ προείδρευσε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με εκπλήξει στη σύνθεση της κυβέρνησης και τη δημιουργία νέου χαρτοφυλακίου ευρωπαϊκών σχέσεων. Πρώτη του απόφαση η κατάργηση του ΦΠΑ 5% στο ρεύμα, ενώ στις πρώτες διπλωματικές επαφές είχε θερμή συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ παρά τις παλαιότερες πολιτικές τους διαφωνίες.
2: Ο Άντι Μπέρναμ προεδρεύει στο πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο.
3: We need to every day think, well, what can we do just to take that little bit of pressure off people's shoulders, just to give them that little extra sense that help is coming, so that they can have that bit of hope that things are getting better.
2: Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί έκπληξη για πολλούς αναλυτές, με τον John Hill να αναλαμβάνει το οικονομικό, τον Ed Miliband το εξωτερικό και τον West Reading το άμυνας.
4: And many speculated that that role would go to Ed Miliband or Shabana Mahmood. John Healey has returned to the cabinet as Chancellor less than two months after quitting as Defense Secretary.
2: Για πρώτη φορά δημιουργείται χαρτοφυλάκιο διακυβερνητικών και ευρωπαϊκών σχέσεων. Στην πρώτη του απόφαση, ο Μπέρναμ καταργεί τον ΦΠΑ 5% στο ρεύμα από την 1η Οκτωβρίου, εξοικονομώντας 45 λίρες ετησίως για κάθε νοικοκυριό.
5: But in terms of funding it, I mean it's about £800 million, and he said it will be, this is the PM, the new PM, said it be funded from scrapping digital ID cards.
2: Στις πρώτες διπλωματικές επαφές του Άντι Μπέρναμ, η επικοινωνία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Αντώνιο Κώστα και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του.
6: Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Συζητήσαμε για το εμπόριο, τη συμμαχία μας και το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας. Είναι ικανός να φέρει σε πέρα στη δουλειά και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν.
2: Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς στο παρελθόν ο Μπέρναμ είχε ζητήσει την απαγόρευση εισόδου του Τραμπ στο Μάντσεστερ για τις θέσεις του στο μεταναστευτικό.
1: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στη διάθεση της τροχέας είναι ήδη το έξυπνο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας ονόματι Traffic Commander. Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζουν άμεσα κινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και στέλνουν τις πληροφορίες.
7: Με το πόδι περισσότερο στο φρένο παρά στον γκάζι οδηγούν καθημερινά οι Αθηναίοι προσπαθώντας να διασχίσουν τους ασφυκτικά μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα από βλάβη. Για να έρθει στο σημείο να δούμε τι συμβαίνει.
9: Ελήφθη κέντρο.
7: Ένα τρακάρισμα, μία βλάβη, οι εργασίες στο οδόστρωμα αρκούν για να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων και να καθυλώσουν τους οδηγούς με τις ώρες στο τιμόνι.
10: Μέχρι σήμερα η τροχιά ενημερωνόταν κυρίως από τα τηλεφωνήματα των οδηγών και τις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο πληροφοριακό σύστημα όμως, το επιχειρησιακό κέντρο θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να αξιολογεί το συμβάν και να στέλνει τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
11: Σε δευτερόλεπτα από τον εντοπισμό, η μονάδα κινητοποιείται.
12: Εκδηλώνει 201 τον τρόμο λαμπανή.
7: Το νέο ψηφιακό στρατηγείο που μπαίνει στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού στην Αττική, το Traffic Commander, δίνει στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα σε τροχιά, βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία.
12: Θυμηθείτε και εσείς για το σημείο, λεωφόρο Αλεξάνδρα στην κάθοδο, το ρεύμα προς Παθουσία, όπου είπα νόρμου, να ελέγξουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, να μας δώσετε εικόνα.
7: Κάμερες, drone και ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και περιπολικά και δίκυκλα της τροχιάς επιστρατεύονται. Το νέο σύστημα θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες που επηρέαζαν την κυκλοφορία, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις.
13: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
7: Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δόρισε 10 drones ειδικών προδιαγραφών αξίας 125.000 ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της εναέρειας επιτήρησης του οδικού δικτύου.
14: Στηρίζομαι διαχρονικά την πατρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση του τομέα της προστασίας του πολίτη και η συνεργασία μας με την ελληνική αστυνομία αποτελούν σταθερή προτεραιότητα των δράσεών μας.
7: Στόχος είναι με την πλήρη λειτουργία του συστήματος από το Σεπτέμβριο να βελτιωθεί η κυκλοφορία κατά 25% έως 30%.
1: Συναγερμός σήμανε εχθές το πρωί στην Ακρόπολη όταν 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών έξω από τα εκδοτήρια. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε μεταξύ άλλων δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ αποκαλύφθηκε πως είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν και είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.
15: Τα εκδοτήρια για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο έχουν μόλις ανοίξει, όταν ένας άνδρας που κρατά μαχαίρι κινείται απειλητικά εναντίον ενός ζεύγους Ελληνοαμερικανών.
16: We just heard people screaming and a crowd running away. Everything going on in the world, you know, and seeing the mass of people running and screaming, we were like, what is going on?
17: We didn't know what was going on. We thought that it was maybe a shooting or something like that.
15: Η γυναίκα δέχεται μαχαιριά στον μυρό και ο άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να την προστατεύσει, στον καρπό. Στο σημείο επικρατεί πανικός.
18: I saw a woman, she was lying down and she had been stabbed. She was still conscious and she could talk.
17: Someone starts talking, call the police, and then every people start running away. The line it was like it got broken.
15: Ο δράστης 60 ετών άστεγος ακινητοποιείται και συλλαμβάνεται από περιπολούντες αστυνομικούς, ενώ οι δύο τουρίστες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.
19: Αμέσως επιλήφθη περιστατικό η αστυνομία, ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες, τον Ερυθρό Σταυρό που έχουμε και φυσικά το ΕΚΑΒ.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές από την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων.
15: Το ίδιο άτομο φαίνεται να έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και τις εισαγγελικές αρχές, έχοντας οδηγηθεί 3 φορές για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές. Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
1: Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Οι αποκαλύψεις σοκάρουν, ενώ θύματα περιγράφουν το κλίμα φόβου για τις περιουσίες και τη ζωή τους. Οι 3 συλληφθέντες κρατούνται και απολογούνται σήμερα.
21: Στις μαρτυρίες τους, οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας κάνουν λόγο για εκδικητικές πυρκαγιές στις καλλιέργειές τους όταν δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.
22: Πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές μου και ξεράθηκαν. Είναι πονηροί. Τα κάνουν βραδινές ώρες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, καθώς πήγαν να με σκοτώσουν από το ξύλο. Αν μάθουν ότι κατέθεσα, θα με σκοτώσουν, όπως και την οικογένειά μου.
21: Η έρευνα των αρχών οδήγησε στη σύλληψη των 3 κατηγορούμενων, του κοινοτάρχη, του αδελφού του και ενός πυροσβέστη.
23: Θεωρώ ως πράξη εκδίκηση τον εμπρισμό στο χωράφι μου. Είχε προηγηθεί κόντρα με τους δράστες, επειδή στις προηγούμενες εκλογές υποστήριξα και εγώ και ο γιος μου τον αντίπαλό του στις εκλογές.
24: Μου κάψανε την αποθήκη στη Μεγάλη Σικιά. Είναι και άλλα άτομα. Μια παρέα που τρομοκρατεί το χωριό. Πριν 2 χρόνια, στον ίδιο κατηγορούμενο, του είπα κάτι και εκείνος μου απάντησε με απειλητικό ύφος. Μη μιλάς, θα σου κόψουν τις ελιές.
21: Οι 3 κατηγορούμενοι φαίνεται να είχαν επιβάλει μέχρι και χαράτσι στο αρδευτικό δίκτυο και όποιος τολμούσε να καταγγείλει τις απειλές έβρισκε τον πελά του.
25: Τον παρακαλούσα, του έλεγα ότι ο πατέρας μου δεν θα έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Μόλις τον απείλησα ότι θα πάω στον δήμαρχο να τον καταγγείλω, ήρθε και έβαλε καινούριο ρολόι και είχαμε ξανά νερό να πιούμε. Μου είπε θυμωμένος, θα με βρίσκεις μπροστά σου.
21: Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είχαν αντιληφθεί τις ύποπτες κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και μετά από την εκδήλωση πυρκαγιών.
26: Είχα δει τον ξημερώματα να κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο Βυσσινή και να περνάει σιγά σιγά από τα σπίτια, να παρατηρεί, και μαζί του είχα δει να κουβαλάει και μια καραμπίνα. Μου κάνει εντύπωση πάντως πως αυτοί οι τύποι τη βγάζουν καθαρή.
21: Οι 3 συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και αναμένεται να απολογηθούν τη Δετάρτη.
1: Μόνο υλικές ζημιές προκλήθηκαν από το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος συγκρούστηκε με το φορτηγό Ιωσήφ Κάπα κατά τη διάρκεια ελιγμών. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση.
27: Η ώρα είναι 10 το πρωί στο λιμάνι της Ούδας και το Έλυρος έχει πάρει απόπλου για προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιο για το λιμάνι του Πειραιά. Το Έλληρος μεταφέρει 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Στον γκαράζ του πλοίου βρίσκονται ακόμη 32 επιβατηγά γιοταχή, αυτοκίνητα, 74 φορτηγά οχήματα και 7 δίκυκλα. Από τη σύγκρουση του Ιωσήφ Κάπα υπέστη τις ζημιές αριστερά της πλώρης. Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων, εκτός από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιωσήφ Κάπα, προκλήθηκαν ζημιές και σε μία νταλίκα, σε αυτή την νταλίκα πίσω μου, που ήταν παρκαρισμένη κοντά στην πλώρη του κάργο.
0: Το είδα στα 10 μέτρα το καράβι, λέω παιδιά έρχεται πάνω μου, λέω τελείωσε. Άκουγα κόρνες, μπου το καπετάνιος χτυπούσε κόρνο δικός μας. Αλλά τρομακτικό.
27: Αμέσως μετά το ατύχημα από τη λιμενική αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι να λάβουν πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, ο νιογνώμονας πιστοποίησε την καταλληλότητα του Έλληρος και η λιμενική αρχή επέτρεψε τον απόπλου του. Πώς μεταφέρατε?
0: Οξυγόνο.
27: Οξυγόνο. Άμα χτύπαγε δηλαδή υπήρχε πρόβλημα?
0: Λογικό δεν είναι?
2: Απίστευτο.
27: Αργά το μεσημέρι δόθηκε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και στο Ιωσήφ Κάπα, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοκαριστικό αυτό ναυτικό ατύχημα. Με αφορμή τη σύγκρουση των δύο πλοίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοείας υπαρχηγός, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.
25: Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας έδωσα εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για την διενέργεια ΕΔΕ. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή.
27: Την ίδια ώρα από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
1: Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης των ατυχημάτων. Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση έχουν ως βασικό στόχο την προστασία των ενηλίκων, ενώ παράλληλα δημιουργείται Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.
3: Ο αναβάτης του πατινιού σηκώνει τον πίσω τροχό και ο αστυνομικός της τροχείας Αττικής γυρίζει τέρμα τον γκάζι. Σκοπός του είναι να δει ποιο είναι το μάξιμουμ της ταχύτητας που μπορεί να αναπτύξει. Αν το κοντέρ του πατινιού γράψει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, τότε βεβαιώνεται παράβαση.
4: Όταν η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα, το πρόστιμο 30 ευρώ. Όταν είναι από 36 και πάνω, είναι 150 ευρώ.
5: Οι αστυνομικοί της τροχιάς έχουν σταματήσει δύο ηλεκτροκίνητα πατίνια. Ο λόγος, το όριο ταχύτητας. Ενώ θα έπρεπε να κινούνται μάξιμουμ με 25 χιλιόμετρα την ώρα, το ένα κινείται 36 και το άλλο με 35 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, με αποτέλεσμα την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτροκίνητα πατίνια.
6: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
5: Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προστρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, από 30 ευρώ που είναι τώρα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ.
8: Δεν θα πέταξουμε οι σκουβιδί αυτό τα πατινί. Γιατί αυτό πάει πολύ γρήγορα τώρα, τι θα κάνουμε, θα πέταξουμε?
3: Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται και αναβάτες που παρατούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά τη χρήση τους. Αν και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, οι συνέπειες επιβαρύνουν περισσότερο τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών.
9: Αν δεν πιάσουμε αυτόφορο, επαυτοφόρο τον αναβάτη που αφήνει ένα πατίνι, δεν μπορούμε να κόψουμε κλίση. Οπότε πάνω από δύο πατίνια, παρατημένα στο ίδιο σημείο, κόβουμε κλίσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας της εταιρείας.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος σε Μανώλη Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-12.

0: If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Μήνυμα του Νάκη, να μα στείλουν τα μηνύματα για του. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να σταθήσουμε την Νίκη Κουτουλούλη. Καλημέρα, Νίκη.
1: Καλημέρα σα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Δεν είσαι μόνη, εγώ είμαι εδώ.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician...

our TKO Affordable Electric, 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέα. Χτύπαμε κατάστημα.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το Swan Pit Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.

0: Μαρινέλε, άνοιξε πέτρα.
1: Άνοιξε πέτρα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Πόλη Πάνω.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια να οικοτρεύω. Δίκημο σχολείο. Θα κλείσω.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. Ακούτε τη φωνή των γενών. Σταμάτης Κόκοτας, η γειτονάκη μου.

παιδιά που πω σκέπη μου. Τα κουβαλά, τα κουβαλάω με στη τσέπη μου. Να τα κρεμά, να τα κρεμάσω στο μπαλκόνι σου. Ο ουρανός, να είσαι μου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχό γειτονιά.

0: Είμαστε αδέλφια από την Μαριμνέλα.
1: Γιώτα Λίδια Χριστάκης. Κλαίω πικρά.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

고대 뒷본인 전원이는 인내의 액봉비 이코시 흐렀냐라 이코 트라구비 Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κορυντά. Πάνος Γαβαλάς. Δίκαι.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαπούλης.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετελείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκυ Μοσχολή. Το γράμμα και η φωτογραφία.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ισοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξαν.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντίπας. Αγαπημένα σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Ραβανίδης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

σε βρω. Άντε όμως είσαι διάφανη και δε σε διακρίνω. Ξέρω οι άνθρωποι

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κάποιο

Αποστόλης Βοσκόπουλος. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees. Pizza Papadopoulou. Αχ, καρδιά μου.

καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελήτης παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγελάτιος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Νιατά.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Με την Μαριλένα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.

ήτανε η Βίκη Παπά. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνικών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: υπάρχουν πράγματα που πρέπει να υποθούμε.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα. Και εδώ στην εκπομπή και τραγούδια η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

0: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουνάρη. Τέτοια αγάπη.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον Νικόν 24 ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Άγγελος Εγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γρηγόρης Μυθικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το κρυφό.

0: This is WPSO 1500 in Nupotrici and WXYB 5020 in India Ropage.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής των Αγινών. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ρανό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιδον Τονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Σώτος Παναγόπουλος.

Κοτόμουρα, αγάπη μου κουλάσε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

καρδιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αναγνήσεις, είχε γκρινιά τα σγουρά του τα μάτια.

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα.

έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κόντο Διερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βοήθεια.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μάκης Χριστόδουλος, το προσκλητήριο.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Πιδικότσης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

0: σε ετοιμότητα ηλιακές ακροσυνήσεις.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
0: Υπουργού με τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο. Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στην αγορά ενέργεια. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων το πετρέλαιο. Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων. Υπό εξέταση νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Οι μοναδικές ερμηνείες της στο θρυλικό ντουέτο με το Μανώλη Χιώτη και το αποτύπωμά της στο πεντάγραμμο του λαϊκού τραγούδιου. Αφόρητη η ζέστη σήμερα καθώς κορυφώνεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα θα πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί βέβαια στον κίνδυνο πυρκαγιά στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 σε 3 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη συνάδελφο Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, είχε εκδηλωθεί νωρίτερα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας πριν τα διόδια των Αφυπνών. Δώσε μας την εικόνα τώρα.
2: Πολύ καλύτερη, Μαριάννα, είναι η εικόνα εδώ στην φωτιά που ξέσπασε κοντά τις Αφύπνες γύρω στις 2 το μεσημέρι. Μέσα σε 40 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο, σας δείχνει τώρα και το σημείο ο Βαγγέλης ο Αγκούγιας. Βλέπετε μόνο εδώ υπάρχει λίγος καπνός, ενώ όλο το άλλο σημείο έχει περιοριστεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα βλέπετε και το ελικόπτερο που επιχειρεί και κάνει την προσπάθειά του για να κατασβέσει τελείως η φωτιά χάρη στην βοήθεια του. Μας έριξε και νερό το ελικόπτερο, γι' αυτό γύρισε και η κάμερα απότομα. Μας συγχωρείτε. Χάρη στη βοήθεια του ντρόν του πυροσβεστικού σώματος που δίνει κατευθείαν εικόνα στο θρησιακό κέντρο, μαζεύτηκαν πάρα πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις, 20 οχήματα στο σημείο και μπόρεσαν να το κατασβέσουν μέσα σε 40 λεπτά. Ευτυχώς βοηθούσε και η γεωγραφία εδώ της περιοχής, καθώς γύρω-γύρω από το σημείο έχει οδόστρωμα, παλιά εθνική και καινούργια εθνική οδό. Και έτσι ήταν δύσκολο να μεταπηδήσει η φωτιά και σε άλλο.
0: Σπυριδούλα, βλέπουμε και στις εικόνες που μας μεταδίδεις απευθείας ότι ακριβώς δίπλα στην πλαγιά υπάρχει μια οικία. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι πολύ κοντά η οικία, Μαριάννα, πολύ σωστά. Απλά υπάρχει το κενό του δρόμου ενδιάμεσα που σας έδειξα. Και βέβαια το ότι φτάσανε κατευθείαν τόσοι πολλοί πυροσβέστες, κατάφεραν να μην υπάρχει κίνδυνος και να μην εκδοθεί και να ηχήσει 112. Να θυμίσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι σήμερα η Αττική είναι σε ακραίο βαθμό 5 στο χάρτη επικινδυνότητας. Και όχι μόνο η Αττική, είναι και η Βιωτία και η Φθιώτιδα και η Αργολία και η Κορινθία, ενώ αρκετές περιοχές.
3: Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή, εδώ στην Αττική, είχαμε μόνο αυτή τη μικρή έκδοση πυρκαγιά. Δεν είχε εκδηλωθεί κάποια άλλη. Ωστόσο, σε τη φυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένουμε αύξηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας και γι' αυτό είναι όλοι σε επιφυλακή.
0: Όλοι σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Όπως μας είπες και εσύ, Σπυριδούλα, μέσα σε 40 λεπτά έσβησε αυτή η φωτιά που ήταν λίγο πριν τα διόδια Αφυδνών. Δεν κινδύνεψε η κατοικία που βρίσκεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Χρυσίτα Νικητάκη που βρίσκεται στην πλατεία Κοραή. Η πιο δύσκολη ώρα, Χρυσίτα, είναι τώρα. Οι πεζοί, ωστόσο, μπορούν να αναζητήσουν γωνιές δροσιάς μέσα στην πόλη, τις πιο δροσερές και άνετες διαδρομές, βέβαια, αν υπάρχουν σήμερα.
2: Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, Μαριάννα, καλησπέρα. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, να είναι αρκετά υψηλότερη. Θα σας δείξουμε αυτή αμέσως εδώ. Εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, όπου έχει τοποθετηθεί δημόσιο νερό για τους περαστικούς να γεμίσουν λοιπόν τα παγούρια τους και να συνεχίσουν κανονικά τη βόλτα τους. Είναι ένα σημείο πολύ βασικό, γιατί εκτός από το νερό περιλαμβάνει
4: περιλαμβάνει και μέρη σκίασης κάτω από τα δέντρα, συντριβάνει έτσι για μια ανάσα δροσιάς, ιδίως τώρα που διανύουμε τον καύσωνα, και φυσικά πολλά άλλα σημεία και στοα. Από χθες λοιπόν πρέπει να σου πω πως βρίσκεται σε πιλωτική λειτουργία το Cool Roots, ένας διαδραστικός χάρτης Μαριάννα που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά μέρη που σε ένα, από αυτά βρισκόμαστε κι εμείς. Ανάμεσα στα
0: μπορεί να
4: που
0: το αναζητήσει κάποιος στο διαδίκτυο, έτσι.
4: Φυσικά, φυσικά. Είναι πολύ κεντρικά σημεία εδώ στην Αθήνα, όπως ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, το Σύνταγμα, η Παλιά Βουλή, η Διονυσίου Αεροπαγήτου. Μπορεί η Μαριάννα να το αναζητήσει, μπορεί όμως και να συμβάλλει σε αυτή τη λειτουργία. Όποιο δηλαδή σημείο δει και έτσι υπάρχει σκιά ή κάποιο δημόσιο νερό, μπορεί να το καταγράψει και να προσθεθεί και αυτό το σημείο.
0: Να δούμε, Χρυσίτα, και τα έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας.
4: Το οποίο έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι, Μαριάννα, έως και τις 5 το απόγευμα. Καθιστά λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας υποχρεωτική την παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών. Αυτό το επίμαχο τετράωρο λοιπόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα αλλά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο λοιπόν αυτό αφορά κυρίως τις οικοδομές, όλους όσους εργάζονται σε οικοδομές, σε εργοτάξια, σε τεχνικά έργα, φυσικά σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες αλλά και στους διανομείς και φυσικά όσοι δεν συμμορφωθούν επιβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Και να κλείσω λέγοντας πως ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει και εκείνος όλα τα μέτρα προστασίας, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή θέτοντας σε λειτουργία 7 κλιματιζόμενες αίθουσες οι οποίες λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ για όλους όσους χρειάζονται αυτή την ανάσα δροσιάς.
0: Για όσους το έχουν ανάγκη, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Έχουμε λοιπόν εισέλθει στην πιο δύσκολη μέρα, άνεμη τύπου Φεν, καταιγίδες στα βόρεια και την ίδια στιγμή καύσωνα στα νότια, περιλαμβάνει το κοκτέιλ του καιρού για σήμερα. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει η Νικολέτα Γιακοπούλου. Τι ακριβώς είναι η άνεμη τύπου Φεν, το λέγαμε και χθες. Είναι ολίβας που θα έχει αυτό το
5: ιόνιο. Η εκδοχή λοιπόν είναι ολίβας. Στην Καλιφόρνια είναι ο Σάντα Άννα και εκεί έχουν καταστροφικές λοιπόν πυρκαγιές.
0: Ναι.
5: Έτσι δρούν αυτοί οι άνεμοι. Τώρα θα έλεγα το εξής. Δεν είναι μόνο η πιο δύσκολη μέρα, είναι η πιο δύσκολη ώρα και το είπες πολύ σωστά και εσύ. Είναι κομβικό διότι τώρα έχουμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά της επικινδυνότητας.
0: Ναι.
5: Σε όλα τα επίπεδα. Και
0: για
5: στην κορύφωση λοιπόν του καύσωνα.
0: Ναι.
5: Αυτή την ώρα έχουμε 42 βαθμούς στη Σπάρτη.
0: Μάλιστα.
5: Καλά, είδα κάποιες αισθήσεις θερμοκρασίας. Τρομερά αυξημένες, 50 βαθμούς στη σκάλα Μεσσηνίας. Έτσι αισθάνονται εκεί αυτή την ώρα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν την αίσθηση. Και πια αυτός ο Λίβας λοιπόν, άτος, είναι θερμός, είναι ξηρός. Ακαριέα λοιπόν, έρχεται με ορμή. Έρχεται με ορμή, αυτό είναι το κρίσιμο, διότι αποκτά και μεγάλη ταχύτητα στα ανατολικά υπηρετικά. Τώρα είναι η ώρα του.
0: Τώρα
5: είναι η ώρα που θα αρχίσει να ενισχύεται αυτός ο άνεμος. Γι' αυτό θα έλεγα ότι από εδώ και πέρα ουσιαστικά ξετυλίγεται αυτός ο κόκκινος συναγερμός από αυτήν την ώρα και μετά.
0: Και μετά μέχρι το βράδυ.
5: Μέχρι και τις βραδινές ώρες.
0: Ναι.
5: Και επίσης το άλλο μέτωπο είναι στα βόρεια. Και είναι στα βόρεια κάθε ημέρα που δίνουν ραντεβού τα μπουρίνια με ραγδαιότητες και βιαιότητες. Και τώρα κοιτούσα την εικόνα του δορυφόρου. Έχουμε φαινόμενα στη Θράκη.
0: Ναι.
5: Προσοχή λοιπόν σε Μακεδονία και Θράκη και τις επόμενες ώρες εκεί θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές.
0: Ισχυρές.
5: Τώρα
0: στη
5: να
0: Βόρεια Ελλάδα,
5: ημέρα,
0: έτσι.
5: Λοιπόν.
0: Βόρεια Ελλάδα. Προσοχή στα μπουρίνια.
5: Σωστά. Να τελειώσει λοιπόν αυτή η μέρα αλόβητα, κυρίως με απασχολεί από εδώ και πέρα το θέμα των πυρκαγιών,
0: έτσι.
5: Που θα έχουμε λοιπόν και τις ξηρές συνθήκες, ακόμα υψηλές θερμοκρασίες και τους δυτικούς ανέμους, και πια από αύριο κάπως ένα-ένα τα μέτωπα κλείνουν.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πέφτει σίγουρα η αυλαία του καύσωνα, επίσης είναι πολύ σημαντικό μετά από κάποιες ημέρες που ζοριστήκαμε πολύ, πέφτει η θερμοκρασία έως και 10 βαθμούς κάτω. Πρακτικά από τα 40 πάμε στα 30.
0: Καμία
5: πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Διαμένει
0: αντίθετο το σκηνικό.
5: Όμως
0: η Νότια Ελλάδα, δηλαδή Κρήτη, θα έχει ακόμα υψηλές θερμοκρασίες ή πάμε από το βράδυ αύριο
5: καμία
0: για την Κρήτη.
5: Καμία σχέση με αυτά που είχαμε. Ακόμα και η Κρήτη, στα νότια του νομού, θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Μια χαρά θερμοκρασίες είναι. Στα βόρεια θα έχει 31-32. Άρα σε γενικές γραμμές παντού στη χώρα μας θα νιώσουν αποκλιμάκωση. Με τον βοριά που θα φτάνει τα 6 μποφόρ, άρα θα ρίξει την υγρασία, θα διώξει και τη σκόνη. Θα είναι άλλη αίσθηση.
0: Άλλη αίσθηση
5: πολύ
0: βέβαια.
5: Καλύτερη σε όλη τη χώρα. Και επίσης, κλείνει και το μέτωπο των Μπουρινιών για λίγο.
0: Ναι.
5: Θα είναι λίγες οι βροχές και δεν με προβληματίζουν.
0: Άρα αύριο θα είναι μια καλή ημέρα.
5: Θα είναι μια καλή ημέρα,
0: με πτώση πολύ τη θερμοκρασία,
5: έως
0: 10 βαθμούς. Δεν θα μας απασχολήσουν τα μπουρίνια, οι καταιγίδες.
5: Πολύ σωστά.
0: Και πάμε στην Παρασκευή.
5: Που δεν είμαι
0: μια
5: τόσο
0: πολύ δύσκολη μέρα.
5: Ναι, δεν είμαι αισιόδοξη. Ίσα-ίσα προβληματίζομαι πολύ, διότι μιλάμε για μια σχεδόν καθολική κακοκαιρία εν μέσω θέρους, εν μέσω διακοπών, που θα έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνα μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς. Τι άλλο να πούμε, προσοχή να δείξουν
0: σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
5: Σε πολλά και μάλιστα στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.
0: Ναι.
5: Βλέπεις τον χάρτη και η Αττική θα έχει βροχές την Παρασκευή, κυρίως στο δεύτερο μισό της ημέρας, πιθανώς και καταιγίδες. Μπαίνει και βοριάς ισχυρό στα 7 με 8 μποφόρ. Όλο αυτό προς το Σάββατο θα αρχίσει να μετατοπίζεται και θα μπαίνει μέσα στο Αιγαίο. Άρα βελτιώνεται ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας μας.
0: Ναι.
5: Θα μείνει ο ισχυρός βοριάς. Πάντως σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο θα έρθει η κανονικότητα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία από την Κυριακή σε καλά επίπεδα. Και δεν βλέπω κάτι άλλο επικίνδυνο τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά.
0: Νικολέτα Διακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμές για την αντιπολίτευση και την παροχολογία διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομόλογό του, τον Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατηδίαν συνάντησή τους. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Επισήμανε ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω. Η Γεωργία Σκιτζή έχει όλο το ρεπορτάζ.
6: Ναι, και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Πορτογαλία, χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αναφέρθηκαν τόσο στην κατηδίαν συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πορτογάλο ομολογό του, όσο όμως μετά, όπως είπες Μαριάννα, και στις δηλώσεις που έκαναν. Παράλληλα, επί της ουσίας, έδωσαν έμφαση στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στις διαπραγματεύσεις, όπως είπαν, που γίνονται, τόσο στον τομέα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, την ενεργειακή ασφάλεια, την αγροτική πολιτική, αλλά βεβαίως και το μεταναστευτικό και την πολιτική προστασία. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια, όπως τόνισε, των φιλοδοξιών μας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και συζήτησαν οι δύο ηγέτες και στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την αναζωπήρωση που υπάρχει, εξέφρασαν την ανησυχία τους με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή επιβολή οποιασδήποτε μορφής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπες όμως, απαντώντας σε ερωτήσεις, άφησε αιχμές και προς την αντιπολίτευση, καθώς, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στο κομμάτι της παροχολογίας τάζουν τα πάντα στους πάντες, γιατί ίσως γνωρίζουν ότι δεν θα κερδίσουν στις εκλογές. Ολοκληρώνοντας, σας πω ότι από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας τόνισε ότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Πορτογαλία, αποτελούν παραδείγματα σταθερότητας και επί της ουσίας επισήμανε και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση για την πρόοδο που έχει κάνει στον τομέα της οικονομίας.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο άνδρες.
7: Πράγματι μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια πολύ σύντομη σύγκριση του τρόπου με τον οποίο Ελλάδα και Πορτογαλία ξεπέρασαν την μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία χτύπησε και τις δύο χώρες μας πριν από 15-16 χρόνια. Η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο, ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Η Ελλάδα χρειάστηκε τρία. Και υπέφερε η κοινωνία της για σχεδόν μια δεκαετία. Και η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η εξής. Στην Πορτογαλία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε, αγαπητέ Λουίς. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και όχι ένα και που η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την Πορτογαλία ως προς τη σύγκληση με την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτεί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Και τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι και ο Λίστα, αλλά και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Τίποτα από την ιστορία της Ελλάδος. Το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, όμως υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, που αντιμετωπίζονται πια με έναν πιο ενιαίο τρόπο, και σε αυτό είμαστε σύμφωνοι και με τον Λουίς ότι αυτή είναι μια σωστή αρχιτεκτονική.
8: Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό οικονομικό πλαίσιο για την Ευρώπη. Η Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα της εργασίας που πολλές φορές είχε σαν βάση την προσπάθεια, την κοινή προσπάθεια των λαών μας, των επιχειρήσεών μας, των θεσμών μας και που δίνει καρπούς. Γι' αυτό πολλές φορές ξεχωρίζουμε σαν προορισμό για σημαντικές επενδύσεις.
0: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανεβάζουν ξανά το θερμόμετρο στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, ενώ έντονες είναι οι ανησυχίες για την επάρκεια των καυσίμων, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Τα λέγαμε όλες αυτές τις μέρες.
9: Ακριβώς, Μαριάννα, για την ακρίβεια, το πετρέλαιο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του καλοκαιριού. Να ξεκινήσουμε όμως από την εγχώρια αγορά. Yeah. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες, στη δηληστηριακή τιμή, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και μάλιστα έχουν προεναγγελθεί νέες αυξήσεις για τις επόμενες ημέρες. Στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται επίσης ανωδικά, κοντά και αυτό στα 2 ευρώ το λίτρο. Σε πολλούς νομίμους της χώρας, τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο και αμόλυβδη έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με τις Κυκλάδες να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν συνεχίσει αυτή η γεωπολιτική ένταση, τότε και τις επόμενες ημέρες θα δούμε πράγματι τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης να κινείται πάνω από τα 2 ευρώ. Στην μεγάλη εικόνα, το Brent έχει εκτιναχθεί σήμερα πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, έχει πλησιάσει στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 4% και 22% σε διάστημα ενός μήνα, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών, και το φυσικό αέριο πάνω από τα 61 ευρώ ανά μεγάλο. Τώρα, ας την εγχώρια αγορά, ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης και νέας επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, σημειώντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα 200 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γεωπολιτικής έντασης που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Παρεμβάσεις, λοιπόν, όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μελετάει η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών και ήδη το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει εισηγήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη και επιστρέφω.
10: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
10: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν των παρεμβάσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση και η στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης, Μίλτο Σακελάρη.
12: Ακριβώς, και εκτός από τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως να δούμε για τις τιμές, η κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη. Επί της ουσίας μετράμε αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης της κοινωνίας. Μεταξύ αυτών, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως έχει προαναγγελθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δούμε ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα σήμερα, δεν έχει λάβει κάποια τελική απόφαση απόφαση ο Πρωθυπουργός. Ερωτήθηκε για το τεκ μαρτό, είπε μεταξύ άλλων πως για αυτούς που είναι συνεπείς μπορεί να είναι δικαιότερο, οπότε ίσως είναι μια παρέμβαση που θα δούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Μαρινάκης παράλληλα τόνισε πως η κυβέρνηση δεν θέλει να φορολογήσει κανέναν. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και επισήμανε πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τις θέσεις της, ενώ έκανε και την προσωπική του πρόταση για γενικότερη αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ.
0: Μέλητο, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
11: Το οποίο ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκτηση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Επιστρέφουμε στη θερμή εισβολή που δέχεται σήμερα η χώρα μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται λοιπόν η κεντρική Μακεδονία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Απαγορεύεται λοιπόν η κυκλοφορία στο Σέιχ Σου, στη δασική έκταση στο Ρεόκαστρο, στο δασόκτημα Πανοράματος καθώς και στη δασική περιοχή της Σέρμης. Και πάμε αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει την εικόνα.
13: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Όλες οι υπηρεσίες, περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, η ΔΥΜ, το πυροσβεστικό σώμα και θελοντικές ομάδες είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Όπως είπες και εσύ, από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι και αύριο 5 στις 7.30 απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, αλλά και οι περιπατητές στο δάσος του Σέιχ Σου, αλλά και στις δασικές εκτάσεις της θέρμης του Ρεοκάστρου και του Πανοράματος. Ωστόσο, και στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στην Χερσόνησο και σε Κασάνδρα, στις δασικές εκτάσεις της Χερσονήσου, της Κασάνδρας, στη Συθωνία αλλά και στο Δήμο Αριστοτέλη. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε από το πρωί από τις 8 η ώρα, από τις 7.30 η ώρα μέχρι και τις 7.30 το πρωί και στην περιοχή του Κιλκής, στον Λόφο Ηρώων της πόλης του Κιλκής, περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού, Λόφο Αγίου Γεωργίου, στην ευρύτερη περιοχή του δάσους χιλίων δέντρων, στην Δημοτική Ενότητα Μουριών, αλλά και στο Δημοτικό Αλσίλιο της Αξιούπολης. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν συστάσεις προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία να μην προχωρούν σε εργασίες στην Ήπεθρο.
0: Ενώ ακούσαμε, Παύλο, και την Νικολέτα Γιακοπούλου να λέει ότι τις επόμενες ώρες η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο κακοκαιρίας έντονης με χαλαζόπτωση.
13: Ναι, πράγματι. Πράγματι, η ετοιμότητα δεν είναι τόσο μόνο όσον αφορά την πυρασφάλεια, αλλά και στο ενδεχόμενο των αντίξων καιρικών συνθήκων που αναμένονται τις επόμενες ώρες.
0: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κορύφωσή του βρίσκεται λοιπόν αυτή την ώρα το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Και πάμε αμέσως στον συνάδελφο Άρη Ψύχα που μας περιμένει στη Λάρισα να μας πει τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Άρη.
14: Μαριάννα, αυτή την ώρα ο υδράργυρος προσεγγίζει τους 39 βαθμούς και η πρόβλεψη είναι ότι θα ρεβεί κι άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες. Χθες εξάλλου σημειώθηκε θερμοκρασία 40,3 βαθμών Κελσίου, ενώ σήμερα η πρόβλεψη αναφέρει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλία επικρατεί αυξημένη ετοιμότητα και για τις πυρκαγιές, είναι στην κατηγορία 4, πορτοκαλί ο χάρτης. Μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά σε κάποια συμβάντα που να απασχολούν ιδιαίτερα την πυροσβεστική υπηρεσία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η ημέρα και να ολοκληρωθεί. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα και για την προστασία των εργαζομένων, με την απαγόρευση των εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα των εξωτερικών εργασιών, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών. Μέχρι να συνεχιστεί έτσι η ημέρα και να ολοκληρωθεί. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα και για την προστασία των εργαζομένων, με την απαγόρευση των εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα των εξωτερικών εργασιών, ενώ σε

0: Την εικόνα μας δίνει συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου.
1: Καλώς σας μεσημέρι από το Αγρίνιο, που η θερμοκρασία κοντεύει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση είναι αφόρητη. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής είναι κλεισμένοι είτε στα σπίτια τους είτε σε κάποιο μέρος το οποίο να βρουν λίγη ανάσα δροσιάς. Είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μία από τις τρεις μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και για τον νομό Ατελοκαρνανίας. Να πούμε ότι η δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε χθες στην Ατελοκαρνανία, στο σταθμό της Γαβαλούς. Ήταν 4,2 οι βαθμοί Κελσίου στην περιοχή, με πρώτη να συνεχίζει να είναι η Ολένη στην Ηλία με 41,4 βαθμούς. Να πούμε ότι είναι αυξημένα τα περιστατικά, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, στα νοσοκομεία λόγω των πολύ ζεστών αυτών ημερών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αυξημένη προσέλευση ασθενών, κυρίως ηλικιωμένων και αυτών που έχουν υποκείμενο νόσημο. Η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί πολύ λόγω του καιρού. Μοιράστηκαν νερά, να πούμε, σε αστέγους το πρωί από το Δήμο. Κρυονέρι, Τουρλίδα, Λούρος ή κοντινότερες παραλίες απέχουν από εδώ γύρω στα 50 λεπτά. Ενώ να σου πω ότι και εδώ η κατηγορία κινδύνου είναι 4 στο Πορτοκαλί και η Ατελοκαρνανία και η Αχαΐα σήμερα. Πριν από λίγο, στις 2,5 ώρα περίπου, έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Άνω Κεράσοβο. Ναι. Υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Πιστεύουμε ότι επειδή έχει χαμηλή βλάστηση, θα είναι μία φωτιά η οποία γρήγορα θα ελεγχθεί.
0: Θα είναι διαχειρίσιμη. Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Σε αυξημένη ετοιμότητα και οι περιοχές της Μεσσηνίας. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Ποια είναι η εικόνα και τι μέτρα λαμβάνονται, Κώστα?
2: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σήμερα στη Μεσσηνία. Μαριάννα, η θερμοκρασία στη σκάλα του Μαλιγαλά είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην περιοχή της Κυπαρισίας το υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς σήμερα το πρωί, όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και του Δήμου Καλαμάτας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας βρίσκονται σε ύψιση επιφυλακή. Οι κλιματιζόμενες αίθουσες, οι λέσχες φιλίας θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και αργά το βράδυ, ενώ όλο αυτό το κυρικό σκηνικό δημιουργεί και ένα εκρηκτικό μείγμα που ευνοεί την εξάπλωση υπερκαγιών, και γι' αυτό το λόγο και οι εθελοντικές ομάδες, η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και οι ομάδες πολιτικής προστασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία σε δάση και σε εθνικούς δρυμούς εδώ της περιοχής, ενώ και πολλά περιπολικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε περιπολίες από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, ενώ η ίδια κατάσταση θα παραμείνει και αύριο, Μαριάννα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στο επίκεντρο του καύσωνα αλλά και του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά βρίσκεται η Πελοπόννησο, Πέγγι Μπρούσαλη, Κορινθία και Αργολίδα σε ύψιστο συναγερμό.
3: Ακριβώς το κόκκινο, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι στο πορτοκαλί. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και εδώ στο Άργος όπου βρισκόμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Να πω ότι είναι σε ετοιμότητα και τα νοσοκομεία της περιφέρειας Πελοποννήσου και τα κέντρα υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δεχτούν περιστατικά θερμοπληξίας για ό,τι άλλο προκύψει. Εδώ παραμένουν κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι και το αναφέρω αυτό, Μαριάννα, γιατί η Αργολίδα είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Εδώ είμαστε μπροστά από το αρχαίο θέατρο. Ναι. Δεν υπάρχει επισκεψιμότητα από το πρωί, ελάχιστα αυτοί που μπήκαν να επισκεφθούν. Παραμένουν σε ετοιμότητα οι δυνάμεις, έχουν συνεδριάσει τα συντονιστικά όργανα και ευχόμαστε πραγματικά να μην συμβεί οτιδήποτε απρόπτω, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή του, αφού όχι μόνο είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά και θα εξαπλωθεί ταχύτατα σε λίγο. Περιμένουμε και δυνατότερους ανέμους, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να είναι στους 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ στο Άργος, αλλά η αίσθηση πραγματικά είναι στους 42 βαθμούς Κελσίου. Μαριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύλληψη δύο ατόμων για εμπρησμό από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής. Στις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
4: Ακριβώς στο έγκλημα και ο πυροσβεστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο ατόμων 46 και 48 ετών που πραγματοποιούσαν εργασίες χθες το απόγευμα στο Κρυονέρι για την αντικατάσταση φωτισμού, καθώς κατά τη διάρκεια που άλλαζαν τις λάμπες που προκλήθηκε σπινθυρισμός στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε σύντομα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Όμως συνελήφθησαν για εμπρησμό από αμέλεια οι δύο υπάλληλοι, στο οποίο επιβλήθηκε και τσουχτερό πρόστιμο ύψους περίπου 2.000 ευρώ. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, όπως τη Φιώτιδα, τη Βιώτια, την Κορινθία, την Αργολίδα και την Αττική βεβαίως.

0: Αλλά και στις περιοχές που έχουμε κατάσταση και επικινδυνότητα 4, υψηλό, ναι, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τις δυνάμεις της αστυνομίας. 164 περιπολικά τα οποία έχουν χωριστεί σε 3 βάρδιες σήμερα όλη μέρα που περιπολούν σε περιαστικά δάση, άλτς και πάρκια και πάρκα και δεν επιτρέπουν την είσοδο αλλά και την διέλευση ατόμων για λόγους ασφαλείας. Να πούμε πως εμείς
1: όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή σήμερα, καθώς οι πιο δύσκολες ώρες είναι από τώρα έως και αργά το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσδιορίστηκαν χρονικά οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Άννα Βλαχού Παναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Η εισαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες τους. 4 διαφορετικές δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείου κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσηδικίας, καθώς έχει την δικηγορική ιδιότητα. Εν συνεχεία στις 27 Οκτωβρίου είναι η δίκη, έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίος δικάζεται στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Υπενθυμίζω ότι και οι 4 αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ο λόγος που οι διαδικασίες από την δικαιοσύνη κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα είναι γιατί οι κατηγορίες των βουλευτών αλλά και των υπολείπων 18 προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγράφονται τον προσεχή Σεπτέμβριο.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την άσια ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Βουλή με 160 βουλευτές να την υπερψηφίζουν και την ίδια να μιλά για πολιτική φήμωση και δίωξη. Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε και η άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, ο ίδιος προέβη σε νέες καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργού Υγείας αλλά και νέα πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Εμμανουέλα Αργίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μία ακόμη άρση ασυλίας που αυτή τη φορά αφορούσε μήνυση από επιχειρηματία εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση. Στην τοποθέτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι οι άρσεις ασυλίας στο πρόσωπό της έχουν ως στόχο την πολιτική της φήμωση και δίωξη, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για μισογυνισμό και κακοποίηση. Ποιητική συμπεριφορά. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, αυτή που έχει να κάνει με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του για τηλεοπτικές δηλώσεις του βουλευτή, όπου ανέφερε πως ξέρει πως δίνονται δουλειές στα νοσοκομεία, ναι, είχαμε και εδώ την άρση ασυλίας του. Ωστόσο, αυτό που κυριάρχησε είναι οι καταγγελίες που εκτόξευσε εκ νέου κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες και μάλιστα κατέθεσε και τα σχετικά μηνύματα, γραπτά μηνύματα στα πρακτικά της Βουλής, έκανε λόγο για καταγγελίες που έχουν να κάνουν με παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή, ισχυριζόμενος ότι η υπόθεση Νοβάρτης θα πρέπει να ανοίξει ξανά. Τώρα, οξία ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος με ανάρτησή του έκανε λόγο για μια προσπάθεια να τον συκοφαντήσει εκ νέου με διάφορες ανοησίες, όπως τις χαρακτήρισε, σημειώνοντας ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ανοίγει κανένα διάλογο με τον κύριο Σαλμά εκτός της δικαστικής αίθουσας και υπογραμμίζοντας ότι παραμένει Υπουργός Υγείας. Τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του ζητά άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας, κάνοντας λόγο για σοβαρές καταγγελίες Σαλμά και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι διαφορετικά η παρέτηση Γεωργιάδη αποτελεί μονόδρομο. Και ο Παύλος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο Περιστήλιο για δικαίωση και ζήτησε να ανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης εκ νέου, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηρίζει την πλειοψηφία.
1: Εμμανουέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τη δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα του χώρου της αριστεράς και όχι για το διχασμό, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος και ανεξαρτητοποιείται. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, έκανε γνωστή την απόφασή του, ενώ σε δήλωσή του για τους λόγους παραίτησης, επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Γιάννη Φασούλα, περιμέναμε αυτή την ανεξαρτητοποίηση.
4: Πράγματι, περιμένει την εξαρτητοποίηση του κυρίου Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει στην δήλωσή του ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Έτσι λοιπόν, είχαμε συνέχεια στο ρυθμό των αποχωρήσεων και των ανεξαρτητοποιήσεων στην Κουμουνδούρ, με τις εξελίξεις να εξακολουθούν να τρέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο νωρίτερα παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Η επιστολή του ανέφερε πως η απόφασή του είναι αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων, ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική του δράση εκτός Βουλής.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος και επαναρχόμαστε.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
1: Γιάννη, όπως έγινε γνωστό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστεί στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
4: Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη από την πλευρά της Κουμουνδούρ, με επιστολή της κυρίας Δούρου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι απέχει ο σκοπός από τον αναστοχασμό της Δημοκρατίας και τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, και σημειώνει η κυρία Δούρου στην επιστολή της προς τον κύριο Τασούλα. Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες η εκδήλωση Πόρο απέχει από αυτόν τον σκοπό, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Η παρουσία τους που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο την δημοκρατία δεν τιμά, αντιθέτως προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτακτορίας. Η κυρία Δούρου τονίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τους τιμήσει με την παρουσία τους σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτακτορικού αγώνα. Μαριάννα.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και να γνωρίζουν, Ελίνα Κολύβα, σε ποια σχολή εισάγονται. Τι ώρα να περιμένουμε τις ανακοινώσεις?
6: Λίγο μετά τις 11 το πρωί, Μαριάννα, θα με ποιους τρόπους, με δύο τρόπους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά από το όνομα, τεπώνυμό τους, το μητρόνυμο και το πατρόνυμο, τα προσωπικά στοιχεία δηλαδή που θα τους ζητήσει η πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή και έλαβαν με SMS, με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο τις βαθμολογίες, έτσι ακριβώς θα μάθουν και σε ποια σχολή εισάγονται. Ναι. Να σου πω ότι μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που αυτό το περιμένουν με αγωνία αύριο υποψήφοι, ακολουθεί η έβρεση φοιτητικής στέγης για όσα παιδιά έχουν εισαχθεί σε σχολές και τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων.
1: Αύριο λοιπόν λίγο μετά τις 11, Ελίνα, σε ευχαριστούμε, να ακούσουμε την Υπουργό.
7: Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει, και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα, να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
1: Συναγερμός νωρίτερα στον Πειραιά λόγω του ενδεχόμενου διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμων. Εκενώθηκαν μάλιστα προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Στέλλα Χριστοδουλίδου.
8: Καλησπέρα από τον Πειραιά, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στη συμβολή της Ομηρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα, όπου περίπου στις 11.30 το πρωί σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων που βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Γρηγόρη Ριζεάκου. Ένα βενζινάδικο μάλιστα που όπως βλέπετε είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, με το σημείο να παραμένει αποκλεισμένο ακόμα και τώρα με κορδέλες σήμανσης για λόγους ασφαλείας. Πριν από μόλις λίγα λεπτά αποχώρησε και το μέρος των δυνάμεων αυτών που είχε παραμείνει για προληπτικούς λόγους. Κάτοικοι της περιοχής και περίπτωση φοβήθηκαν, αναστατώθηκαν όπως αντιλαμβάνεσαι, Μαριάννα. Κάποιοι μάλιστα χρειάστηκε να αφήσουν τα σπίτια τους, διότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι αυτών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιούταν από τα αρμόδια κλιμάκια. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, διότι η διαρροή έχει ελεγχθεί και όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Όλα καλά λοιπόν. Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν χτύπησαν οι Αμερικανοί για 11η συνεχόμενη νύχτα και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, Ντεμιχατζή.
9: 4 τάνκερ λοιπόν, να σας ξεκινήσουμε από την Ερυθρά Θάλασσα. 4 τάνκερ άναξαν πορεία ενώ έπλαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα, κατευθύνονται τώρα προς τη διόρυγα του Σουέζ. Ένα άλλο πλοίο που μετέφερε αυτοκίνητα άλλαξε πορεία στον κόλπο του Άντεν, γιατί όπως είπαν ήταν κλειστό το λιμάνι της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθοι εχθές της Ιεμένης είχαν αναφέρει ότι θα πλήξουν όποιο πλοίο πλέει προς και από λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα.
9: Σε επιφυλακή η επιχείρηση Ασπίδες και εξέδωσαν προειδοποίηση προς τα εμπορικά πλοία, κυρίως Αμερικανικών, Ισραηλινών και Σαουδαραβικών συμφερόντων, να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ και τον κόλπο του Άντεν μέχρι να μειωθεί το επίπεδο του κινδύνου. Το αρχηγείο της επιχείρησης Ασπίδες είναι στη Λάρισα. Πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα ανέλαβε και την εμπλό διοίκηση με αντινάβαρχο που βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα και διευθύνει τις φρεγάτες και τα αντιτορπιλικά που συμμετέχουν στην επιχείρηση των ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα, 11ο κύμα επιθέσεων βαθιά στην επικράτεια του Ιράν έκαναν οι Αμερικανοί τη νύχτα που πέρασε. Οι Ιρανοί απάντησαν βάζοντας το στόχαστρο Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, ενώ υπήρξε πληροφορία και για επίθεση στη Σαουδική Αραβία, αλλά πέρασε όπως είπαν ο κίνδυνος.
1: Πλήρη εξέλιξη εχθροπραξίες λοιπόν.
9: Ναι. Πραγματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό σύντομα να πλήξουμε το όρος Πίκαξ, μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Ατάνς του Ιράν. Η Τεχεράνη λέει ότι αυτό θα σήμαινε την επέκταση του πολέμου. Να σας πω ότι εκεί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι θαμμένες 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, κάτω από συμπαγές βράχο, πάνω από τις εγκαταστάσεις που υπάρχει, σκληρός ασβεστόλιθος. Και να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, τέλος, σε συνάντηση με ομολόγους του της Νοτιοανατολικής Ασίας, είπε ότι θα ήθελα πολύ να φτάσουμε σε μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν.
1: Για να δούμε τι είπε. Σε ευχαριστούμε.
10: I mean, we'd love to reach an agreement if it were possible with Iran that would ensure they never have a nuclear weapon and obviously help stop them. And we'd love to have an agreement where they say we're no longer sponsor terrorism and we will not pursue a nuclear weapon.
1: Σε επίγουσα προειδοποίηση για την αυσιπλοεία προχώρησε το στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες στη Λάρισα, Δημήτρη Θωμά.
11: Πριν από το στρατηγείο του της Λάρισας που ηγείται της επιχείρησης Ασπίδες εξέδωσε προειδοποίηση για τη διεθνή ναυτιλία ότι τα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου σε Ερυθρά Θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν, αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση και καλεί τα πλοία που συνδέονται με αμερικανικά, ισραηλινά και σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλά για κινδύνους που προέρχονται τόσο από πυράβλους όσο και από ντρόουν, αλλά και πλοία. Οπότε η κατάσταση βάσει με αυτά που λέει το στρατηγείο θεωρείται ιδιαίτερα έκρηθμη και επικίνδυνη. Μαριάννα.
1: Μάλιστα, φλέγεται και πάλι η περιοχή. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Την τεχνική βάση της Αιτζίαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, η οποία εξυγχρονίζει και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες ασφαλείας στις ελληνικές αερομεταφορές.
12: Στην καρδιά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στο βόρειο τμήμα του Ελευθέριος Βενιζέλος, δρομολογείται η δημιουργία ενός σύγχρονου αεροπορικού κόμβου τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη βάσης, συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και τη δημιουργία κέντρου προσωμιωτών πτήσεων και εκπαίδευσης πληρωμάτων.
13: Πρόκειται για μια αληθινά σπουδαία επένδυση, γιατί είναι επένδυση στην ασφάλεια, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί η ασφάλεια των πτήσεων και η μεταφορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των επιβατών συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι διακινούνται με τα αεροπλάνα και έρχονται στην πατρίδα μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.
14: Οι προσωμιωτές πτήσεις της Aegean είναι καναδικής κατασκευής και τελευταίας τεχνολογίας. Πάνε την εκπαίδευση των πιλότων σε άλλο επίπεδο.
12: Η επένδυση εντάσσεται στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Olympic Air συνολικού προϋπολογισμού άνω των 66 εκατομμυρίων ευρώ.
15: Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια επένδυση που βάζει την Ελλάδα αξιόπιστα στο Διεθνή Χάρτη Παροχών Υπηρεσιών Συντήρησης Αεροσκαφών, χτίζοντας την εξωστρέφεια και την τοπική προστιθέμενη αξία με στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό που θα αυξάνεται και θα οριμάζει σταδιακά στην επόμενη πενταετία.
12: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου αεροπορικών υπηρεσιών που θα ενισχύσει τις δυνατότητες συντήρησης αεροσκαφών στη χώρα, θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση των πληρωμάτων και θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στο χάρτη των αερομεταφορών της ευρύτερης περιοχής.
1: Τη συμβολή των απόδημων Ελλήνων και ιδιαίτερα των αιρετών ομογενών στη στήριξη των εθνικών θεμάτων επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού με επικεφαλής τον Αμερικανό γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη.
16: Καταφέρνουμε να κρατάμε ένα νήμα ισχυρό επαφής με τους Έλληνες οι οποίοι διακρίνονται στη δεύτερη τους πατρίδα, στη δημόσια ζωή, και να είμαστε περήφανοι για αυτούς, αλλά και να συνεργαζόμαστε μαζί τους ώστε να προωθούν στις χώρες όπου προοδεύουν και προκόβουν, αλλά και έχουν τη λαϊκή κατάφαση, τα εθνικά συμφέροντα με μια απίστευτη γκάμα εθνικών συμφερόντων που ξεκινάει από το αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα μέχρι τη δικαίωση του κυπριακού αγώνα για επανένωση του νησιού.
17: Είμαστε δίπλα σας κάθε, όχι κάθε λεπτό, ούτε κάθε ώρα, ούτε κάθε μέρα, όμως να σας πω πάντα δίπλα σας.
1: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Μέρι Λίντα. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και το πάλκο Μέρι Λίντα Μανώλη Σιώτης. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, περίσσια συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της.

0: Η Μέρι Λίντα υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές και καθηλωτικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Μαγνήτιζε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων με το χαρακτηριστικό της χορό, γεμάτο μπρίο και νάζι.
1: Με κυνηγά τη μάνα σου, βλεπτικά μαζί σου.
0: Η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη στη ζωή αλλά και στο τραγούδι έγραψε ιστορία, δημιουργώντας το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλάζοντας ταυτόχρονα την πορεία του.
2: Κίνδυνος θάνατος είναι τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου τα πονηρά.
0: Το τετράχορδο μπουζούκι που καθιέρωσε ο Μανώλης Χιώτης στη δεκαετία του 50, που επέτρεπε ταχύτερες και πιο περίτεχνες εκτελέσεις, έδεσε καταλυτικά με τον Latin ρυθμό και την ένταση στην κίνηση της Μέρις Λίντα. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, τον οποίο γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 50.
3: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο παρουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει: Αν μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και τα έβγαζε δύσκολα πέρα οικονομικά. Η ίδια είχε διηγηθεί πως η μητέρα της είχε φέρει στον κόσμο 17 παιδιά, ενώ εκείνη αναγκάστηκε να οριμάσει πολύ νωρίς.
3: Όταν ήμουν πια στα 8, του λέω: Μπαμπά, εγώ θα βγω και θα γίνω πρώτη. Μου λέει: Θα γίνεις πρώτη. Αν δεν γίνεις πρώτη όμως, τι
4: θα
3: γίνεται?
4: Σε σφάξω.
3: Όχι. Τι γίνεται? Όχι, τώρα σου δίνω το λόγο μου, θα γίνω πρώτη.

0: Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο Αλκαζάρ, στα παιδικά θέατρα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια συντηρητική εποχή που χαρακτηριζόταν από δυσπιστία προς τις γυναίκες.
1: Πόμα, μου την κοπάνισες από τόμα, δεν μου ψηγήθηκες φιλότιμα.
0: Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της μετοχιώτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Λίντα και Χιώτης φράγησαν την τροχιά του ελληνικού κινηματογράφου με τις εμφανίσεις τους, αφήνοντας πίσω διαχρονικές επιτυχίες. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Εσείς η αιτία που υποφέρω», «Περασμένες μου αγάπες», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Πάρε το δάκρυ μου», «Απόψε φύλαμε», «Ηλιοβασιλέματα», «Λαός και κολονάκι».
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ, σαν θάλασσα.
0: Και κάπως έτσι το κορίτσι που ξεκίνησε από τα ταλέντα της εποχής έγινε η απόλυτη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Θα πας και θέλεις να μ'

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά την υλοποίηση εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και μέσω αυτού στη διοίκηση του ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η μεταβίβαση της εγκατάστασης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το Κοπηλατοδρόμιο με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού του χαρακτήρα και τη δημιουργία ενός ενιαίου σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια.
1: Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά με την παράδοσή του από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
2: Εδώ προπονούνται αθλητές και εθνικές ομάδες που τιμούν το εθνόσημο. Εδώ φιλοξενούνται αγώνες. Εδώ συναντώνται καθημερινά ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.
3: Από σήμερα πλέον ανοίξει το Υπουργείο Αθλητισμού, θα έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για τη συντήρηση, τη βελτίωση, την αναβάθμιση. Ουσιαστικά να είμαστε κοντά στους αθλητές που τόσο έχουν δοξάσει την Ελλάδα από αυτήν εδώ την εγκατάσταση.
1: Η παραχώρηση του κοπηλατοδρομίου στο Υπουργείο Παιδείας έρχεται μετά την υλοποίηση εργασιών αναβάθμισης στην εγκατάσταση που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο.
4: Παραδίδεται μια νέα αρχή, μια υπόσχεση ότι όσοι έχουν αξία μπορούν να ξαναβρουν τη θέση τους. Ότι η φθορά δεν είναι μοίρα. Η εγκατάλειψη δεν είναι μονόδρομος.
5: Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και μπορούν και να διεξαχθούν άμα φτιαχτεί ακόμα περισσότερο και ευρωπαϊκοί ή παγκόσμιοι αγώνες.
1: Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο υγρό στίβο και στις υπόλοιπες υποδομές, οι οποίες βελτίωσαν τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τις συνθήκες του κοπηλατοδρομίου. Πρόκειται για την τρίτη αθλητική εγκατάσταση, η οποία μπαίνει σε φάση αξιοποίησης, όπως έχει συμβεί με το σπίτι του κλειστού στίβου, το σπίτι της Ξηβασχίας στην Παιανία και το κλειστό γυμναστήριο των Σπάτων.
0: Στο ποδόσφαιρο, την ώρα που το μέλλον του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της Αργεντινής παραμένει αμφίβολο, στη γενέτειρά του το Ροζάριο επέστρεψε με ιδιωτικό τζέτ ο Λιονέλ Μέση. Παίκτης της Τσέλσι είναι με κάθε επισημότητα ο Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος αφήνει την Αστον Βίλα και γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των μπλε του Λονδίνου.
6: Τα εκατομμύρια ρέουν άφθονα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία. Η Τσέλσι φέρεται να πλήρωσε 117 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 137 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα, και έκανε δικό της τον Μόργαν Ρότζερς με συμβόλαιο για 6 συν 1 χρόνια. Επίσημα δεν ανακοινώθηκε ποσό, όμως ο τύπος έχει το ρεπορτάζ. Η μετακίνηση του 23χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού είναι ιστορική, καθώς είναι η ακριβότερη Άγγλου ποδοσφαιριστή. Είναι και η ακριβότερη μεταγραφή της Τσέλσι. Πριν από 20 μέρες, η Manchester City είχε πληρώσει 116 εκατομμύρια λίρες στην Nottingham Forest για τον επίσης διεθνή Elliot Anderson. Μεταγραφή ρεκόρ όλων των εποχών στην Premier League εξακολουθεί να είναι του Σουηδού Ίσακ από τη Newcastle στη Liverpool έναντι 125 εκατομμυρίων λιρών. Στην Αργεντινή, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Λιονέλ Σκαλόνι πολιορκήθηκε από δημοσιογράφους. Έντονη είναι η φημολογία ότι θα αποχωρήσει.
7: Supo entender que el equipo dio todo y espero que pase más adelante. Lo más importante siempre es la Argentina, la selección y que esté al cargo.
6: Ο Λιονέλ Μέση επέστρεψε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο στην Αργεντινή. Πριν ξεκινήσει ολιγοήμερες διακοπές, ταξίδεψε από το Μαϊάμι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο, για να συναντήσει τον πατέρα του, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Και για τη δική του περίπτωση, ο τύπος καιροφυλακτούσε, όπως και αρκετοί φιλάθλοι. Ο 39χρονος στάρ επιβιβάστηκε σε πριβέ βαν χωρίς να κάνει δήλωση. Τίτλοι τέλους για τον Γκιγέρμο Οτσόα. Στα 41, ο Μεξικανός τερματοφύλακας ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργοδράση. Ο αγώνας του ΑΣΔΕΚΑ με τη Τσεχία στο παγκόσμιο κύπελο ήταν ο τελευταίος του. Σε συλλογικό επίπεδο, τελευταίος του σταθμός ήταν η Αθλητική Ένωση Λεμεσού.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και η εκπομπή Update με τον Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Πομακοχώρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση της πλεκτικής, της υφαντικής και άλλων τεχνών που έχουν κληρονομήσει.
1: Και είστε μόνο γυναίκες αυτό?
2: Υποχρεωτικά και νιώθουμε και πιο άνετα που είμαστε μόνο γυναίκες. Γιατί μπορούμε και κάνουμε και τις ανδρικές δουλειές και όλες.
3: Ποπελάς 1951-2021. Η ιστορία της ζωής μας. Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας τα τελευταία 70 χρόνια. Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες, πώς διασκέδαζαν και τι μουσική άκουγαν, πώς δίνονταν και τι παιχνίδια έπαιζαν, πώς οδηγούσαμε και τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαμε. 12 επεισόδια που εξιστορούν τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τα όνειρά μας με τον πιο pop τρόπο για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι.
4: Ποπελάς 1951-2021. Κάθε Πέμπτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Αυτή την Παρασκευή σχετικά με τον Βασίλη.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο Γιώργης είμαι, μάνα.
2: Αχού!
1: Δεν με γνώρισες.
2: Επήγες ως την άκρη του κόσμου, παιδί μου, και γύρισες. Και ο Χριστάκης μας 5 ώρες δρόμο επήγε. Και έμεινε εκεί. Το ξέρα το κακό εγώ. Το θυμάσαι, Γιώργη, το χαραλαμπί του Μητάκου. Ίδια ηλικία. Και μοιάζαν πολύ, όπως σου είπα. Και στο ανάστημα και στις πλάτες. Δεν ήθελα να το κάνω πάλι.
1: Μάνα, ο Κιαμίλης μας.
2: Εσύ είσαι Κιαμίλ, παιδί μου.

0: αυτό δεν ήταν άλλο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Ο Χαμάν και

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανήνων των αδελφών Αγγελάτων.
4: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μου αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκός θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ.

με το τραγούδι «Πέμπτο Ενατόπουλα».

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γιάννης Πάριος. Πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς.

πάντοτε πιστός, ένας αγιάθρευτα πιστός που κάνει λάθη συνεχώς. Με σένα πιστός σε μια

Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Port Richey.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapas Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: εσύ, όλα εσύ.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του μνησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Portrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Το κλίμα ήταν πάρα πολύ όμορφο, ζεστό, νιώθαμε όλοι σαν μια οικογένεια και καθώς τελείωσαν οι θεραπείες και έπρεπε να γυρίσω σπίτι μου, από τη μία χαιρόμουν και από την άλλη λυπόμουν που θα έφευγα από εκεί και θα έχανα όλους μου τους φίλους και όλες αυτές τις οικογένειες.

Όταν άκουσα την αρχική διάγνωση για το μόσχευμα, η αλήθεια είναι ότι αντέδρασα έντονα, επειδή μου είχαν πει ότι πια δεν θα μπορώ να τρέχω όπως πριν. Οπότε δεν σκέφτηκα καθόλου τον αθλητισμό, καθόλου το πόδι. Το αίσθημα της επιβίωσης σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι το πώς θα προχωρήσεις τη ζωή σου και όχι το πώς θα προχωρήσεις τη ζωή σου με κάποιο πρόβλημα. Μα αν θα δυσκολεύεσαι να τρέξεις, να σκαρφαλώσεις, να κάνεις το οτιδήποτε. Σίγουρα κοιτάς τη ζωή σου. Όταν έγινε η διάγνωση, οι γιατροί μας είπαν ότι δεν θα μείνει έτσι το πόδι, ότι μπορεί να φορέσω τεχνητό μέλος και να προχωρήσουμε για την αποκατάσταση του ποδιού. Σιγά σιγά άφησα και τις πατερίτσες, μετρούσα τα βήματα αρχικά, 1, 2 κτλ. Ώσπου έφτασα σε σημείο να λέω ότι δεν φαίνονταν τίποτα, πραγματικά δεν φαίνονταν τίποτα στο περπάτημά μου. Δυσκολευόμουν μόνο στο να κατέβω και να ανέβω τις σκάλες, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας πια μπορώ να κατεβαίνω κανονικά τα σκαλιά. Υπάρχουν πόδια με τα οποία μπορείς και να τρέχεις. Ευτυχώς μας βοηθάνε σε όλο αυτό. Τώρα το πώς συμπεριφέρεται το τεχνητό μέλος, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, δύσκολο κομμάτι. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες αρχικά ήταν στο να εμπιστευτώ το πόδι. Ήξερα ότι μπορώ να το κάνω, αλλά το φοβόμουν. Ουσιαστικά, ο γιατρός πήρε τις πατερίτσες ώστε να ξεκινήσω να περπατάω χωρίς αυτές. Αλλά στην καθημερινότητά μου το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χειμώνα, όπου όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση, δεν γίνεται να βραχεί το πόδι, θα χαλάσει, γιατί είναι ηλεκτρονικό. Έχω γυρίσει σπίτι και βάζοντας σακούλα σκουπιδιών στο πόδι, έτσι ώστε να μπορέσω να περάσω το δρόμο απέναντι, μιας και είχε πλημμυρίσει.

Ήταν σχετικά δύσκολο με την περιπέτειά μου αυτή να γίνω αποδεκτή πια από τον κόσμο. Υπήρχαν δυσκολίες και στο σχολείο και γενικά στην Κωμόπολη όπου ζούσα, διότι μια κλειστή κοινωνία χωρίς να έχει ιδέα γενικά, από άτομα με αναπηρία, όλοι με έδειχναν. Δεν με ένοιαζε βέβαια, κοιτούσα να είμαι εγώ καλά και προχωρούσα έτσι. Τα εφηβικά χρόνια είναι δύσκολα για κάθε παιδί. Για μένα ίσως ήταν λιγάκι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όμως αυτό ξεπεράστηκε. Έδωσα εξετάσεις στο σχολείο, πέρασα οδοπτική τεχνολογία στα ΤΕΙ Αθηνών και μόλις ήρθα για σπουδές στην Αθήνα, πραγματικά ηρέμησα και αποδέχτηκα το θέμα υγείας που είχε ξεπεραστεί 100%.

0: Καλή απόψη. Μπράβο.
1: Η Βασκία δεν ήταν το πρώτο άθλημα το οποίο δοκίμασα μετά την περιπέτεια μου και τον ακροτηριασμό. Αρχικά ξεκίνησα με βολέι καθιστών. Μου άρεσε, αλλά δεν με αντιπροσώπευε, θεωρώ. Τυχαία γνώρισα ένα παιδί το οποίο έκανε ξυπασκία. Μου είχε πει αρκετές φορές, θέλω να δεις πώς είναι, να ξεκινήσεις. Έχεις μακρύ χέρι, θεωρούμε ότι θα καταφέρεις πολλά πράγματα. Μετά από πολλές προσπάθειές του και με το να μου λέει έλα και έλα, αποφάσισα να πάω μία φορά, να δω πώς είναι, να του κάνω το χατήρι και να μην ξαναπαθήσω ποτέ. Τελικά όμως έχουν δίκιο όταν λένε ότι πρέπει να δοκιμάζεις κάποια πράγματα και μετά να τα απορρίπτεις. Μόλις δοκίμασα, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι το σκεφτόμουν. Με κέρδισε αμέσως. Είναι ένα ξεχωριστό άθλημα, ασυνήθιστο. Και το αγάπησα και θέλησα να ξεκινήσω δυναμικά και να συνεχίσω με την ξυπασκία.

Το Δεκέμβριο του 2010 ξεκίνησα να κάνω ξυπασκία με αμαξίδιο. Με τρεις μόνο προπονήσεις κέρδισα 3 χρυσά μετάλλια. Ήταν κάτι που μου έδωσε θάρρος να συνεχίσω και να πιστέψω ότι μπορώ να κάνω πράγματα πάνω στην ξυπασκία. Έκτοτε έχουν γίνει άλλα 3 πρωταθλήματα Ελλάδας και έχω βγει νικήτρια. Στη ξυπασκία υπάρχουν 3 ειδών όπλα. Είναι το φλερέ, το εφέ και η σπάθη. Έχω περάσει από όλα τα σπαθιά. Μου αρέσουν εξίσου το ίδιο. Ίσως λίγο περισσότερο η σπάθη. Αλλά δυστυχώς την έχουμε αφήσει για λίγο στην άκρη, μιας και στο Ρίο δεν υπάρχει σαν παρολυμπιακό άθλημα για τις γυναίκες. Οπότε προσπαθούμε μόνο με τα άλλα 2 όπλα να πάρουμε την πρόκριση για το Ρίο. Είναι ένα δυναμικό άθλημα, ξεχωριστό. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς, η αλήθεια είναι. Μου τον παρήχε η Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία και στη συνέχεια κάποια πράγματα για τον εξοπλισμό μου τα παρήχε ο χορηγός μου, ο οποίος είναι ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Πράγμα πολύ σημαντικό, μεγάλη ανακούφιση να υπάρχει αυτή η βοήθεια. Επίσης υπάρχει και ένας δεύτερος χορηγός, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Γιατί χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι ώστε να μαζέψω την επιθυμητή βαθμολογία για να προκριθώ ίσως για το Ρίο.

Σήμερα ζω στην Αθήνα μαζί με την αδερφή μου. Εργάζομαι στο όραμα Ελπίδας, είναι η τράπεζα εθελοντών δοτών μελού των οστών. Οι αρμοδιότητες στην εργασία μου είναι ότι είμαι στη γραμματεία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Καταχωρώ τις επίσης τα στοιχεία από τους εθελοντές δότες μελού των οστών σε ένα αρχείο. Υποδέχομαι το κόσμο, τους ενημερώνω, κάνουμε την δειγματοληψία. Αυτά είναι τα βασικά καθήκοντά μου στην εργασία μου. Και επίσης πάμε και κάποια ταξίδια στην επαρχία ή εδώ στην Αθήνα σε κάποιες εκδηλώσεις με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σημασία της δωρεάς μυαλού των οστών. Και τα απογεύματα κάνω την προπόνησή μου στην ξεφασκία.

0: Φεύγοντας από τη δουλειά, παίρνω μαζί μου τον εξοπλισμό της ξηφασκίας, μπαίνω στο λεωφορείο, πάω στην αίθουσα ξηφασκίας του Παναθηναϊκού, όπου μας φιλοξενούν για τις προπονήσεις μας, αφαιρώ το τεχνητό μέλος. Κατεβαίνω, μπαίνω στο αμαξίδιο, διότι η ξηφασκία γίνεται σε αμαξίδιο στα άτομα με αναπηρίες. Έρχεται ο προπονητής μου, βρίσκουμε τις αποστάσεις, ξεκινά το μάθημα το οποίο περιλαμβάνει να βελτιώσουμε την τεχνική μας, την ταχύτητα, να κάνουμε άμυνα, επίθεση.
1: Η Εφη είναι μια ολοκληρωμένη αθλήτρια. Αγαπάει την ξηφασκία, αγαπάει τον αθλητισμό και δίνει πάντα το καλύτερο σε αυτό. 100% σε κάθε της προπόνηση. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν μια αθλήτρια σε κάθε προπόνηση να δίνει τον καλύτερο της σε αυτό. Μία μόνο είναι η απάντηση που έχω καταφέρει να δώσω. Είναι η μεγάλη της αγάπη πραγματικά για ό,τι κάνει. Αυτό είναι ένα μοναδικό προτέρημα για οτιδήποτε και ειδικά για την ξηφασκία, η οποία είναι ένα δύσκολο άθλημα. Απαιτεί πολλές ικανότητες, ταχύτητα, ευληγησία, επιδεξιότητα, πάνω απ' όλα μυαλό.
0: Θεωρώ ότι είμαι καλή στην ταχύτητα και στην τεχνική. Σε αυτό που υστερώ, βέβαια, από ό,τι μου λέει και ο προπονητής, είναι το να μπορέσω να μπω στο μυαλό του αντιπάλου, να καταλάβω τι κινήσεις θα κάνει, έτσι ώστε να τον προλάβω, να προβλέψω δηλαδή τις κινήσεις του αντιπάλου, να πέσει στην παγίδα μου, έτσι ώστε να μπορέσω να κερδίσω.
1: Άσχετα αν καταφέρουμε ή δεν καταφέρουμε να αποκριθούμε στο Ρίο, ο δρόμος για εκεί είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο ταξίδι.
0: Μπορεί η ζωή να μου στέρισε από νωρίς κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά μου έχει χαρίσει και πολλές όμορφες στιγμές, διακρίσεις, μετάλλια, και περιμένω να έρθουν και ακόμη καλύτερες στο μέλλον.

Ποια είναι τα προτερήματά μου? Θεωρώ ότι είναι η θέληση, η αποφασιστικότητα για να πετύχω τους στόχους μου, η δύναμη που δεν πίστευα ότι έχω και φάνηκε όταν βίωσα την ιστορία με το νοσοκομείο. Και θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος κρύβει μια τεράστια δύναμη μέσα του, χωρίς να το γνωρίζει, μα σε κάποια δύσκολη στιγμή βλέπει το πόσο δυνατός είναι και ίσως και να τρομάξει κιόλα. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τη δύναμη και τη θέληση που μπορεί να δείξει σε κάποια τέτοια στιγμή. Η αδυναμία μου θεωρώ ότι είναι το άγχος μου, το οποίο πολλές φορές με μπλοκάρει στο να πετύχω το στόχο μου. Και αυτό ίσως είναι και σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτοπεποίθησης ίσως που κατά βάθος μπορεί να υπάρχει. Και είναι και ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθώ να αλλάξω.

ευτυχισμένη νιώθω όταν έχω γύρω μου ανθρώπους που με αγαπούν, την οικογένειά μου, φίλους. Σε κάποια στιγμή στον αθλητισμό που είναι έντονες αυτές τις στιγμές, αν έχεις κάποια επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητά μου η διασκέδαση είναι σε ελάχιστες στιγμές. Ίσως κάποιο Σαββατοκύριακο, ένας καφές, ένα ποτό ή χαλαρά στο σπίτι με κάποιο φίλο, φίλη.

και εκτός από τη θρησκεία, η άλλη μου αγάπη είναι τα ζώα. Γιατί μας δείχνουν και αυτά μια αγάπη την οποία στους ανθρώπους δύσκολα τη βρίσκεις. Δεν, χωρίς να σου ζητήσουν τίποτα, δείχνουν την ανιδιοτελή αγάπη. Τα ζώα που έχουμε στο σπίτι είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κοριτσάκι το λένε Ήρις, είναι μικρόσωμο και είναι ημίαιμο. Το δεύτερο που έχουμε είναι λίγο μεγαλόσωμο το αγόρι μας, είναι ο Ορφέας. Και είναι pitbull μαζί με κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Και είναι αξιαγάπητα, αξιολάτρευτα.

Όσον αφορά τον έρωτα, η αλήθεια είναι πως δύσκολα κάποιος σε αποδέχεται αν έχεις κάποιο κινητικό πρόβλημα. Επίσης, εγώ δεν έχω αρκετό χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό, να αφιερώσω κάποιο χρόνο λόγω δουλειάς και ξυπασκίας. Θεωρώ όμως ότι ο έρωτας κάποια στιγμή έρχεται και σε βρίσκει.

τη ζωή μου από εδώ και πέρα τη φαντάζομαι ευχάριστη, με μια όμορφη οικογένεια, αγαπημένη, με παιδιά, ζωάκια μαζί μας, με ευτυχισμένες όμορφες καθημερινές στιγμές και με ίσως κάποιο μετάλλιο σε παραολυμπιακούς.

ασθένειά μου μπορεί να μου απέφερε κάποια πρακτικά προβλήματα, αλλά όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, τίποτα δεν είναι εμπόδιο. Το κίνητρο είναι απλό. Το να έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν δίπλα σου, την οικογένειά σου, φίλους, σε κάνουν να ξυπνάς δυνατός, αισιόδοξος και με χαμόγελο.

0: οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα απομακοχώρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση της πλεκτικής, της υφαντικής και άλλων τεχνών που έχουν κληρονομήσει. Και είστε μόνο γυναίκες αυτό?
1: Υποχρεωτικά και νιώθουμε και πιο άνετα που είμαστε μόνο γυναίκες. Γιατί μπορούμε και κάνουμε και τις ανδρικές δουλειές και όλες.

κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από την Βέρη, από το δημοτικό στάδιο της πόλης που φιλοξενεί από σήμερα το πρωί ένα από τα 5 Final Four της UEFA στα προκριματικά του Champions League των γυναικών. ΠΑΟΚ, ΧΑΠΕΛ, Ιερουσαλήμ, ο αγώνας που θα δούμε παρέα σε μια ακόμη πρόκληση για την ταμπλούχο ομάδα του ΠΑΟΚ, την Πολυνίκη του γυναικείου ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε μια ηλιόλουστη μέρα με 29 βαθμούς θερμοκρασία όπως βλέπετε, 50% υγρασία. Νωρίτερα δεν ήταν τόσο ηλιόλουστη όσο τώρα. Κάποια σύννεφα έφεραν τοπικές βροχές στην πόλη της Βέρειας, ίσα ίσα όμως που αναζωογόνησαν και τον χορτοτάπητα του σταδίου. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Είχαμε και παιχνίδι, το άλλο παιχνίδι του Final Four το πρωί. Θα δούμε την προοπτική του ΠΑΟΚ και φυσικά το match με την Ισραηλινή ομάδα που έχει και οπαδούς στο πλευρό της όπως και ο ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή στο δημοτικό γήπεδο της Βέρειας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χάποελ Κάταμον Ιερουσαλήμ. Είναι η πρώτη φορά που κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Μόλις 6 χρόνια ζωής, αλλά μια ανερχόμενη δύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ισραήλ. Και αυτό είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά μάτς στα προκριματικά του Champions League. Βλέπουμε καταρχάς τις δεκάδες των δύο ομάδων, με την Χάποελ Ιερουσαλήμ να έχει αρκετές απουσίες. Έχει ουσιαστικά 18 παίκτριες διαθέσιμες ο προπονητής της, ο Τζαχ Σιμρόνι. Τερματοφύλακας είναι η Σολέρα, Ντανιέλα Σολέρα από την Κώστα Ρίκα. Διεθνής έχει παίξει και σε Μουντιάλ η Σολέρα. Στην άμυνα Σβίλ Σουιγκουέ από την σημερινή Γουινέα, Νταλέτ Σαλόμ. Στην τετράδα της μεσαίας γραμμής η Τζαέλη Ντασίλβα Βραζιλιάνα. Η αρχηγός και πρώτη σκόρερ της ομάδας είναι η Ραχίλ Στάιντσχάιμερ. Καρτόζο Βραζιλιάνα, η Γόρκου, και επιθετικό δίδυμο είναι η Κοέν και η Ελινάβ. Για την Χάποελ στον πάγκο Τζοκ Φάγκενσάιχτ, Κοέν, Λιψίκας, Γκέβα, Μπενσβί, Ντανιέλ και η Ράιζα Σάντος, η πιο μεγάλη σε ηλικία, 36 ετών. Εδώ είναι ο προπονητής, ο coach της ομάδας, ο Τζακ Σιμρόνι, που την οδήγησε και στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην σύντομη ιστορία της. Πάμε και στο ΠΑΟΚ που έχει κάποια προοπτά από την τελευταία χθεσινή προπόνηση. Είναι τραυματίας, δύο παίκτρες είναι τραυματίες για την ομάδα του Δικεφάλου. Είναι στον ΠΑΟΚ, αλλά με πολύ λίγες πιθανότητες να αγωνιστούν. Η δεύτερη σκόρερ της ομάδας, η Λέντσε Ατρέψκα από τη Βόρεια Μακεδονία, 9 γκολ πέρσι, έχει τραυματιστεί, όπως και η νεοαποκτηθήσα η Ευθυμία Μπράμε, είναι και αυτή στον πάγο. Βλέπουμε την εντεκάδα. Αντί της Αντρέφσκα μπήκε στην εντεκάδα η 19χρονη Ηλέκτρα Τζούζεβιτς, κόρη του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια είναι η έπειρη Βραζιλιάνη Νόι Χάους. Γκούνι και ο δεξίδος στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Γιανακά. Αριστερά είδαμε την Μίτκου. Η τριάδα στο κέντρο σε 4-3-3 ο ΠΑΟΚ είναι η νεοαποκτηθήσα Μιχαήλ από τον Αστέρα Τρίπολη. Στην Δρακογιαννάκη και η Μάρτα Ιόπηση Βραζιλιάνη Νόι Χάους. Γκούνι και ο δεξίδος στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Γιανακά. Αριστερά είδαμε την Μίτκου. Η τριάδα στο κέντρο σε 4-3-3 ο ΠΑΟΚ είναι η νεοαποκτηθήσα Μιχαήλ.

0: στην σκιά αυτού του πολύ θλιβερού γεγονότος, του τραγικού τροχαίου του στοιχήματος που κόστησε τη ζωή στη 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομών των γυναικών, της Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Πριν από λίγες ημέρες ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει να αγωνιστεί με μαύρα περιτραχιόνια, έκανε δεκτό το αίτημα η UEFA. Με τον ΠΑΟΚ λοιπόν να έχει αυτήν την εντεκάδα, σε πολλά σημεία μοιάζει στην περσινή. Στην πραγματικότητα μόνο η Μιχαήλ είναι καινούριο πρόσωπο στην εντεκάδα, αλλά θα είναι μια πολύ ίδια ομάδα με την περσινή σεζόν, ίδια δομή ομάδας για τον ΠΑΟΚ, που κάνει τώρα την εσωτερική του διαδικασία. Την έκανε προηγουμένως και η Χάπουελ. Στήθηκε η πρώτη παίκτρια σε μια γραμμή κοντά στους οπαδούς της ομάδας, τους οποίους βλέπουμε εδώ, έχουν έρθει από το Ισραήλ για να την υποστηρίξουν. Περνούσε κάθε μια παίκτρια, έδινε το χέρι. Αυτό γινόταν ούτω καθεξής και με τις 18 διαθέσιμες. Και στο τέλος ο προπονητής της που δεχόταν μπροστά στον κόσμο δείχνει και αυτό το δέσιμο της Χάπελ με τον κόσμο της. Ομάδα ίδιας ηλικίας με τον ΠΑΟΚ, το 1926 έχει ιδρυθεί η Χάπελ Ιερουσαλήμ. Το τμήμα γυναικών όμως ιδρύθηκε το 2020 και πέρυσι, όπως είπαμε, τη χρονιά που πέρασε. Δηλαδή πήρε το πρώτο πρωτάθλημα σε αυτήν την εξάχρονη ιστορία της η ομάδα της Χάπουελ. Ο ΠΑΟΚ με ολόμαυρες εμφανίσεις και σε πολύ λίγο θα έχουμε και ενός λεπτού σιγή για την απώλεια της Άννας Μαρίας. Πολύ τραγική η χρονιά των 100 χρόνων για τον ΠΑΟΚ, και δεν αναφέρουμε φυσικά σε αποτελέσματα ή σε επιδόσεις. Αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει, αλλά στην απώλεια πάρα πολλών ζώων από τους οπαδούς που σκοτώθηκαν στην Ρουμανία μέχρι και την Άννα Μαρία πριν από λίγες ημέρες. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Άννας Μαρία.
1: Άννας Μαρίας Πανταζόνη, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία.

Ήταν το ενός λεπτού σιγή για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία, την 15χρονη αθλήτρια του τμήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε παιχνίδι μπροστά με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Χάπελ Καταμών Ιερουσαλήμ. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο πώς είναι αυτή η πέντε προκριματική όμιλη. Πρόκειται για πέντε Final Four στην πραγματικότητα. Θα πούμε στην πορεία της μετάδοσης που γίνονται τα άλλα τέσσερα, γιατί έχουμε και κάποια πρώτα αποτελέσματα. Σε αυτό που φιλοξενεί ο ΠΑΟΚ εδώ στη Βέρεια, στο μάτς που έγινε το πρωί, η Νεύτσι Πακού από το Αζερβαϊτζάν κέρδισε στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, την Μπούτιτσνος από το Μαυροβούνιο. 0-0 η κανονική διάρκεια και παράταση. 4-3 στα πέναλτι. Προκρίθηκε λοιπόν η Νεύτσι Πακού στον τελικό του Final Four το ερχόμενο Σάββατο, το απόγευμα στις 18:30, εκεί όπου θα βρεθεί ο νικητής του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Χάπελ. Από αυτόν τον τελικό του Σαββάτου, όποιος κερδίσει προκρίνεται στην επόμενη φάση και θα είναι η μοναδική ομάδα που θα προκριθεί. Αντίστοιχη είναι η διαδικασία και στα υπόλοιπα Final Four, τα οποία σε μια διακοπή, σε μια ευκαιρία θα τα δούμε αναλυτικά που γίνονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, λέμε σε μια πιθανολόγηση θετική στην πορεία αυτών των δύο αγώνων, στην επόμενη φάση, στην επόμενη προκριματική φάση, δεν πηγαίνει στη League Phase ακόμα, θα αντιμετωπίσει σε ένα αντίστοιχο Final Four την Ουγγρική Ferencváros. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το μέρος, η χώρα που θα το φιλοξενήσει. Πιθανότατα θα είναι η Ουγγαρία και θα είναι ως φιλοξενούμενος ο ΠΑΟΚ εκεί. Θα το δούμε όμως, υπάρχει δρόμος μέχρι τότε, γιατί έχουμε μάτς που άρχισε πια, με την Χάπουελ να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Θυμίζω είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτής της ομάδας, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία έστω στα προκριματικά του Champions League, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς αργότερα το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, ειδικά στη League Phase που υπάρχει πια, όπως και στο ποδόσφαιρο των ανδρών, στο Champions League. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά.

Είναι απώλεια μεγάλη αυτός ο τραυματισμός, ειδικά για την Αντρέευσκα, την δεύτερη σκόρερ στο πρωτάθλημα. Παίζει όμως η Τζούρτζεβιτς, που και αυτή είχε καλή πορεία πέρυσι με 4 γκολ, αλλά και γκολ στο 2-0 του τελικού κυπέλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, που χάρισε το κύπελο και ταυτόχρονα το ντάμπλ στον ΠΑΟΚ. Πήρε λοιπόν θέση στο βασικό σχήμα η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς. Ξανά η τριάδα στην άμυνα της Χάπελ να αλλάζει την μπάλα. Η πάσα που έγινε στο κέντρο του γηπέδου, χάθηκε η μπάλα. Νέο λάθος, πήγε πάνω στην Μαρία Μίτκου. Η μπάλα, η αρχηγός του ΠΑΟΚ, με 7 γκολ στην εισφορά πέρσι, αλλά και πολύ γεμάτη παρουσία όλη την σεζόν. Θα τρέξει να διεκδικήσει τώρα την μπάλα, διώχνουν οι Ισραηλινές μακριά. Τρέχει η Κοέν να διεκδικήσει την μπάλα, δεν προλαβαίνει, γυρνάει η Μαρία Γκούνη στην έμπειρη, την Ντανινόη Χάος, την Βραζιλιάνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Στην πραγματικότητα, στην εντεκάδα είναι μόνο δύο οι ξένες παίκτρες για τον ΠΑΟΚ, η Νόη Χάος και η Ισπανίδα η Μάρτα Λιώπης. Επίσης καθοριστική πέρσι. Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς έχει σερβική καταγωγή, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, κόρη του Μίλαν Τζούρτζεβιτς, που αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο στον ΠΑΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του 90. Υπάρχει τραυματισμός, είναι στο έδαφος η Ελευθερία Δρακογιαννάκη, επίσης καθοριστική στην περσινή σεζόν. Κατά γενική ομολογία, η περσινή σεζόν θεωρείται και η πιο καθοριστική, πιο καλύτερη. Και εδώ βλέπουμε το φάουλ, βρήκε με το χέρι η αντίπαλός της, η Σμαντάρ Κοέν, στο πρόσωπο της Τρακογιαννάκη. Ήταν η καλύτερη βερσιόν, ας το πούμε έτσι, του ΠΑΟΚ. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στα τελευταία δύο χρόνια το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει, ενώ τρέχει να μπει στην φάση η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, δεν πρόλαβε, μπλόκαρε η Σολέρε, κωνσταρικανή τερματοφύλακας της Χάπελ. Ανέβηκε λοιπόν ο ανταγωνισμός, υπάρχουν πια πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα πρόπερση, ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης που πήγε φέτος στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, η ΡΕΑ. Γενικώς υπάρχουν αρκετές πλέον ομάδες ανταγωνιστικές. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, η κατάκτηση ενός ντάμπλ και με την απόδοση και τα αποτελέσματα που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ, μάλλον καθιστούν αυτό στο πιο βαρύ, ας το πούμε έτσι, βαρύτιμο τρόπαιο, στα 20 συνολικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ. 8 κύπελα, 7 από αυτά είναι double και 13 από τα πρωταθλήματα είναι και αίτητα, χωρίς να γνωρίζει την ήττα, όπως και το περσινό, αυτό που πέρασε. Πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια που έκανε η Παναγιώτα Αργυρίου. Μια βαθιά παλιά τώρα για την Κατσανίτσα, δεν προλαβαίνει να σταματήσει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Έφυγε από την πρώτη σκόρερ του ΠΑΟΚ, τη Μινέλα Γκατσανίτσα από τη Βοσνία. Εδώ δεν ήταν offside, αλλά δεν κατάφερε να κάνει και το control για να περάσει μπάλα στα χέρια της Σολέρα. 5 λεπτό συμπληρωμένο τώρα, 0-0 ΠΑΟΚ Χάπελ Ιερουσαλήμ, με το ΠΑΟΚ να έχει πει καλύτερα στο match, να έχει την πρωτοβουλία στις κινήσεις, στις μονομαχίες. Μια παλιά και την Τζούρτζεβιτς, για να δούμε στην περιοχή το γύρισμα, μπλοκάρει η Σολέρα, αυτή ήταν και η πρώτη τελική στο μάτς για τον ΠΑΟΚ από την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς. Εδώ παίζει δεξιά στην επίθεση, πολύ καλή κίνηση, δεν ήταν offside, έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Χάπελ. Το γύρισμα που έκανε σέντρα σουτ, μπλόκαρε η Ντανιέλα Σολέρα. Η Χάπελ προσπαθεί τώρα από τα αριστερά, έχει χώρο για να αναπτυχθεί. Μια παλιά που έγινε για τη Βραζιλιάνα την Τζαγέλη Ντα Σίλβα. Βγαίνει Νόη Χάος στο γύρισμα, έδιωξε σε πλάγιο. Η κόρνερ, κόρνερ είναι, όπως δείχνει η βοηθός διαιτητή. Διαιτητής είναι η κυρία Μάρτα Σαν Χουάν από την Ανδώρα. Πρώτη βοηθός, η βοηθός επόπτη που υπέδειξε το κόρνερ τώρα, η Λουίς Ακώστα. Δεύτερη βοηθός η Βαλεντίνα Ζοπ από τη Μολδαβία. Τέταρτη διαιτητής ο Ξάνα Κρούκ από την Μολδαβία. Πρώτο κόρνερ στο μάτς είναι για τη Χάπελ. Στο 7ο λεπτό πήγε
να το εκτελέσει η Σύρα Ελινάβ. Όχι, είναι η Σαλόμ, η Χίλη Σαλόμ. Αυτή θα το εκτελέσει. Στην μικρή περιοχή έδιωξαν μακριά οι παίκτρες του ΠΑΟΚ, κυρίως για να φύγει πάλα, αλλά τρέχει εκεί για να προλάβει. Η Αργυρίου δεν τα κατάφερε. Βγήκε η μπάλα από την προσπάθεια της Ελινάβ. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκτελείται το πλάγιο από την Μαρία Μίτκου, παίζει ως αριστερό μπακ. Στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την μπάλα και θα την γυρίσει στους στόπερ. Μπαγιά για την Αργυρίου, κόπηκε. Ξανά η Αργυρίου διεκδικεί, πολύ δυνατή η μονομαχία με την Σαλόμ. Νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πολύ εντυπωσιακή η μονομαχία εδώ της Αργυρίου. Στα όρια του φάουλ δεν ήταν κάτι. Το πλάγιο εκτελέστηκε με την Κιουρεξίδου να δίνει στην Γκούνη. Βαθιά παλιά η μπάλα φεύγει για την Αργυρίου μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για το ΠΑΟΚ, το σούτι κόντρα κόρνερ. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 8 για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό το σούτ της Αργυρίου στην παλιά που έγινε δεν ήταν offside. Είχε χώρο, άργησε λίγο να κάνει το σούτ. Τελικά η αμυντικός κατάφερε να βρει λίγο την μπάλα και να την στείλει πάνω από τα δοκάρια. Γι' αυτό το πρώτο κόρνερ του ΠΑΟΚ στο μάτς. Το 8 λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή για τον δικέφαλο. Αρκετές αθλήτριες στην περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ προς τα πίσω κεφαλιά. Το γύρισμα δεν είναι καλό, έφυγε πολλά μέτρα μακριά και δεν πρόλαβε και η Μάρτα Ιώπης, η Ισπανίδα που εκτέλεσε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Βγήκε πλάγιο η μπάλα, πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το πρώτο κόρνερ και για τον ΠΑΟΚ. 1-1 τα κόρνερ. Το πλάγιο τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι έχει απουσίες αρκετές και η ΧΑΠΟΕΛ, γι' αυτό άλλωστε είναι με 18 αθλήτριες στο μάτς σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έχει λιγότερες. Προσπάθεια τώρα της Ιώπης της Ισπανίδας, έχασε. Έφυγε τώρα η ΧΑΠΟΕΛ στην αντεπίθεση με την ΚΟΕΝ. Η παλιά κόπηκε, ξανά η ΚΟΕΝ. Μια δεύτερη προσπάθεια, πήρε απλά την μπάλα και έπεσε. Γλίστρησε και έπεσε, γι' αυτό δεν είχε συνέχεια η προσπάθειά της. Η Σμαντάρ ΚΟΕΝ. Γιατί έχουμε και την Ρόνι ΚΟΕΝ που είναι στον πάγκο. Η πάσα τώρα για την Σνάιτ Σνάιντερ. Είπαμε την πιο σημαντική αθλήτρια αρχηγό της ΧΑΠΟΕΛ και πρώτη σκόρερ, η Ραχίλ Στάιν Σνάιντερ, εδώ με το νούμερο 20. Θα ξαναπάρει την μπάλα και η ΧΑΠΟΕΛ έχει λίγες ξένες στην δεκάδα, δύο Βραζιλιάνες, την Τζαγέλη Ντασίλβα και την Καρολίν Καρτόξο και την Σουιγκουέ στην άμυνα με το νούμερο 19, υψηλός ομί να ξεχωρίζει από την η σημερινή Γουινέα. Εδώ ήταν η προηγούμενη φάση με τη σύγκρουση της αθλήτρας που λέγαμε τώρα, της Σουιγκουέ από την σημερινή Γουινέα με την παίκτρια του ΠΑΟΚ. Αυτή η Σουιγκουέ υποδέχεται την μπάλα τώρα. Θα δώσει αριστερά. Κλείσαμε το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Βέρεια. Απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ 2 Σπορ του αγώνα ΠΑΟΚ ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, προκριματική φάση Champions League γυναικών. Η παλιά για την Χίλη Σαλόμ. Ανοίγεται δεξιά η Ελινάβ. Γυρνάει πίσω στην Μία Σβίλ. Ελινάβ και Σβίλ αλλάζουν την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει στα πρώτα μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή.
αλλά και λίγο πιο μπροστά καμιά φορά. Η παλιά που έγινε για την Κοέν. Ξανά την της έδωσε την μπάλα, πρόλαβε, δεν βγήκε σύμφωνα με την βοηθό διαιτητή. Έκλαψαν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μια βαθιά παλιά, δεν είναι καλή, είναι πολύ δυνατή, θα φύγει, θα πάει στα χέρια της Ντάνιελα Σολέρα, της Κωσταρικανή, της Κωσταρικανής διεθνούς που έχει η Χάποελ. Έπαιξε και δύο παιχνίδια με την Κώστα Ρίκα στο τελευταίο Μουντιάλ γυναικών. Υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ειδικά στην δεξιά γωνία, δίπλα από την κεντρική θύρα των επισήμων. Αριστερά σε αυτήν τη θύρα είναι περίπου 100 φίλαθλοι της Χάποελ που έχουν έρθει από το Ισραήλ. Δίνουν χρώμα στο παιχνίδι. Αρκετός κόσμος. Η μία πλευρά του γηπέδου είναι σχεδόν κατάμεστη. Προσπάθεια τώρα της Χάποελ από τα αριστερά, με την Κοέν που είναι η πιο δραστήρια παίκτριά της. Η Τζούζεφτ πάει να κλέψει, κερδίζει το πλάγιο όμως. Έβαλε το πόδι της εκεί, άλλαξε λίγο την πορεία της μπάλας, κέρδισε το πλάγιο από την Ραχίλ Νταλέ, την 24χρονη αριστερή μπακ της Χάποελ. Πήγε να κερδίσει μια μονομαχία εκεί η Μάρτα Ιόπης, η Ισπανίδα. Τελικά βγήκε έξω η μπάλα υπέρ της Χάποελ. Το πλάγιο όμως δεν ήταν καλό. Και ελέγχουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δίνει ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ανδρική ομάδα αύριο στο Λούμπλι της Πολωνίας. Παίζει με την Δυνάμο Κιέβου. Κατά μία μέρα προηγείται η ομάδα γυναικών σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθούμε εδώ στη Βέρεια. Η μία Σβίλ είναι σκιά ουσιαστικά της Μινέλα Γκατανίτσα, σε ένα προσωπικό μαρκάρισμα, την έχει αναλάβει από την αρχή του αγώνα. Έκλεψαν οι αθλητές της Χάποελ. Έγινε η κόντρα όμως από την πάσα που πήγε να κάνει Καρντόξο, Βραζιλιάνα. Αργυρίου. Μίτκου. Δρακογιαννάκη. Απέναντι στην Κούνη. Όλες οι αθλήτρες είναι από τη μεσαία γραμμή και κάτω προς την περιοχή της Χάποελ. Δρακογιαννάκη. Βαθιά παλιά κόπηκε από την Χάποελ και Καρτόξο κάνει ωραία τρίπλα πάνω στην Ιόπης. Η Βραζιλιάνα έχει καλή τεχνική με ανάποδο φάλτσο, μια παλιά που έγινε. Το ΠΑΟΚ έκλεψε. Μίτκου. Αργυρίου, ξανά Μίτκου, η αρχηγός.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αστέρα Τρίπολης και οι τρεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Ειρήνη Μιχαήλ που είδαμε τώρα με πολύ καλή παρουσία πέρσι, 11 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν τέταρτη σκόρερ στο πρωτάθλημα. Είναι η Ευθυμία Μπράμε που επιστρέφει γιατί είχε ξεκινήσει την καριέρα της στον ΠΑΟΚ, ήταν και αυτή στον Αστέρα, είχε αυτό το θέμα τραυματισμού, χθες είναι στον ΠΑΚΟ. Και η Χρυσούλα Γρηγοριάδου, η τερματοφύλακας πίσω από την Νόη Χάους, στα 29 της. Αυτές είναι οι τρεις προσθήκες του ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης. Αρκετές αθλήτριες από την ομάδα που κατέκτησε τον Double πέρσι έχουν ανανεώσει και γι' αυτό είπαμε ότι η αντεκάδα σήμερα του ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές διαφοροποίησεις. Έχει ελάχιστες διαφοροποίησεις με την περσινή ομάδα, με το περσινό ρόστερ. Η Ειρήνη Μιχαήλ που έκανε το σούτ προηγουμένως είναι η μοναδική που έχει προσθεθεί στην αντεκάδα τη σημερινή και οι υπόλοιπες 10 είναι από την περσινή σεζόν. Αυτό βέβαια σε προκριματική φάση, είτε στο ποδόσφαιρο ανδρών είτε στο ποδόσφαιρο γυναικών, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα. Το δέσιμο που έχει δηλαδή από τη χρονιά που πέρασε. Για να δούμε τώρα την Γκατσανίτσα που έχει βγει αρκετά για να βοηθήσει στο να σπάσει μπάλα. Έκλειψε η Χάπελ χωρίς φάουλ, λέει η κυρία Σαν Χουάν από την Ανδώρα, η διαιτητής του ματς. Πήγε να γίνει κατά μέτωπο η επίθεση, τελευταία στιγμή κόπηκε από την Κιουρεξίδου. Υπάρχει και τραυματισμό στο πρόσωπο, για να δούμε αν έχουμε διακοπή. Όχι, δεν έχουμε διακοπή. Η Μίτκου μια βαθιά παλιά βγαίνει με τα χέρια εκτός περιοχής, λάθος από την έπειρη Ντανιέλα Σολέρα, το σήκωσε τη σημαία η δεύτερη βοηθός, άρα έχουμε τεχνιδοδιά να δούμε. Να δούμε τι θα δείξει, θα μιλήσει σίγουρα η διαιτητής του αγώνα, όλα αυτά στο 19, η Μάρτα Σαν Χουάν με την Βαλεντίνα Ζόπα από τη Μολδαβία που είναι η δεύτερη βοηθός. Με γυμνό μάτι φάνηκε ότι η Ντανιέλα Σολέρα, η Κοσταρικανή, βρήκε την μπάλα εκτός περιοχής, λίγο μπροστά από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Για να δούμε. Μπορεί να είναι μια καθοριστική φάση για την εξέλιξη του μάτς αυτή. Κόκκινη, όντως υπάρχει αποβολή της Ντανιέλα Σολέρα. Η Χάπελ μένει με 10 παίκτες για αυτή την ενέργεια της Κοσταρικανής. Διεθνούς μάλιστα τερματοφύλακας, έκανε το λάθος, νόμιζε ότι προλάβαινε να σηκώσει τα χέρια στην περιοχή της. Ήταν εκτός περιοχής. Είναι απευθείας κόκκινη φυσικά η παράβαση. Εδώ είναι η φάση που αφήνει από το 20 τη Χάπελ με 10 παίκτες. Εδώ. Βέβαια, είναι τουλάχιστον μισό μέτρο εκτός. Μάλλον το κατάλαβε, έκανε στικτοδό στο σώμα της προς τα πίσω. Βλέπετε, μετά κατάλαβε που βρίσκεται. Και θα πει στο παιχνίδι τώρα η Lily Joke, μόλις 19 ετών, θα την αντικαταστήσει, αλλά πρέπει να βγει και μια παίκτρια από την υπόλοιπη εντεκάδα της Χάπελ. Θα δούμε ποια θα θυσιαστεί για να μπει η πιτσιρίκα η Lily Joke. Με το νούμερο 55, εδώ απογοητευμένη Ντανιέλα Σολέρα. Ντανιέλα Σολέρα Βέγκα, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό της. Ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Για το υπόλοιπο του μάτς βέβαια δεν πρέπει να παρασυρθεί, γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο έχει δείξει στο παρελθόν ότι μια ομάδα όταν μένει με 10 παίκτες συσπηρώνεται ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε μια εικόνα τώρα με τις παίκτες της Χάπελ, την Χίλι Σαλόμ, να καλεί και τις υπόλοιπες για να συζητήσουν για το πώς πρέπει να καλυφθεί το κενό. Η παίκτρια λιγότερο δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα εδώ. Συζητούν μεταξύ τους, η Σαλόμ της εξηγεί κάποια πράγματα. Μίλησε και με τον προπονητή για λίγα δευτερόλεπτα πριν, τον Τζακ Σιμρόνι. Εδώ η διαιτητής Μάρτα Σαν Χουάν που σημειώνει την αποβολή μετά από υπόδειξη και της Βαλεντίνα Ζόπ. της Μολδαβής δεύτερης βοηθού. Και η αλλαγή με την Έλλη Ναβ να είναι αυτή που αποχωρεί με το νούμερο 18. Θα μπει η δεύτερη δραματοφύλακας, η Λίλι Τζόκ. Με στα νεύρα η παίκτρια που έγινε αλλαγή. Κανείς και καμία δεν το θέλει, αλλά αυτή ήταν η εξέλιξη του μάτς. Και ο ΠΑΟΚ, εκτός από την αποβολή της Ντανιέλα Σολέρα, έχει κερδίσει και αυτό το πολύ επικίνδυνο φάουλ με την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή, μισό μέτρο από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Βλέπετε εδώ η 19χρονη Λίλι Τζόκ πέφτει στα βαθιά, μπαίνει στο μάτς, στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στην ιστορία της Χάποελ και καθορίζει εκεί το τείχος, το οποίο είναι μικρό σχετικά, είναι 4 παίκτριες πάνω στο τείχος. Για να δούμε, η Μάρτα Ιώπης είναι στην μπάλα, αλλά και η Μίτκου. Να δούμε ποια από τις δύο θα εκτελέσει. 23ο λεπτό, είχαμε ένα 3 λεπτό καθυστέρησης. Η Μίτκου το εκτελεί, η απέκρουση, δύσκολη απόκρουση από την Λίλι Τζόκ στο 23. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι, αυτό το φάουλ της αρχηγού του ΠΑΟΚ, της Μίτκου, με το ένα χέρι σε κόρνερ. Η Τζόκ. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ. Κόρνερ. Εκτελείται. Η μπάλα περνάει του Ρεξίδου, πριν την κεφαλιά είχε προωθηθεί. Τρέχει να καλύψει η Μητκού. Θα κάνει το γέμισμα. Οι κόντρες εκεί δεν έδιωξε καλά η άμυνα της Χάποελ. Νέο γύρισμα, νέα απόκρουση αυτή τη φορά από την Εσβίλ. Ο ΠΑΟΚ είχε που είχε την υπεροχή, είχε που είχε σχετικά καλύτερες αντιδράσεις στα περισσότερα σημεία του γηπέδου. Τώρα καλύτερα να εκμεταλλευτεί αυτό το 11-10, την μία αθλήτρια που έχει στο γήπεδο από την καθοριστική αποβολή της Ντανιέλα Σολέρα, της τερματοφύλακα από την Κώστα Ρίκα, που έκανε το λάθος να βρει την μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής. Έχουμε διακοπή για το παιχνίδι, ένα cooling break, δίλεπτο. Είπαμε η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. Νωρίτερα, ευτυχώς κατά κάποιο τρόπο, έβρεξε τοπικά στη Βέρεια, σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι δρόσησε λίγο, είχε και ένα αεράκι. Αλλά η υγρασία είναι αρκετή και η θερμοκρασία είναι μεγάλη. Επομένως, είναι δικαιολογημένο το cooling break. Τώρα είναι ευκαιρία να σας πούμε τους υπόλοιπους ομίλους. Είπαμε είναι 5 Final Four. Το ένα είναι εδώ στη Βέρεια. Νωρίτερα Νεύτσι Πακού Αζερβαϊτζάν, από το Αζερβαϊτζάν, με την Μπούτουτσνος από το Μαυροβούνιο, 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, 4-3 στα πέναλτι. Η Νεύτσι Πακού προκλήθηκε στον τελικό του Σαββάτου εδώ στη Βέρεια. Στο Ρέξαμ είναι το άλλο Final Four στην Αγγλία. Ήδη νωρίτερα Γκλεντόραν Ρίγα Λετωνίας 1-4. Οι Λετωνές πέρασαν, ενώ εμείς θα δούμε και τις καλύτερες στιγμές του μάτς μέχρι στιγμής. Αργότερα παίζει Πιούνικ με την Ρέξαμ. Στη Μητρόβιτσα, στο Κόσοβο, Κλάσφικ Λουντογκόρετς ήταν 0-2 στο ημίχρονο. Και Μητρόβιτσα Ζίμπρου Κισινάου. Στην Πολωνία, η Ξάρνη Σοσνόβιετς φιλοξενεί το τουρνουά. Άθλον Τάουν Σκόπια 2014, 4-0 νωρίτερα. Αργότερα γίνεται το μάτς της Σοσνόβιετς με την FC Nike αυτή τη Γεωργία.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Αντίπαλο την Real, την οποία διέσυρε, την Real Madrid. Συνέχεια στο μάτς, 27ο λεπτό, βέβαια από τα 26 λεπτά που έχουν ήδη παιχτεί, 4-5 λεπτά είναι ήδη σίγουρα, θα προσθεθούν στο τέλος, γιατί ήταν η διακοπή με την αποβολή της τερματοφύλακα της Χάπουελ, την αλλαγή που έγινε και το cooling break, άρα σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο αρκετές. Τσούρτεβιτς, ωραία γύρισε το σώμα της η Γιάννα Κάλλας, δεν τα κατάφερε. Ξανά Τζούρτζεβιτς, έπαιξε το ένα δίμα τη Γιανακά, οι κόντρες, η Τζούρτζεβιτς κέρδισε την μπάλα και βλέποντας δύο-τρεις παίκτρες απέναντί της, γυρνάει της Χάπελ, γυρνάει στην άμυνα. Πάντα 0-0, ΠΑΟΚ Χάπελ Ιερουσαλήμ προκριματικά στο Champions League των γυναικών. Ωραία κατέβασε την μπάλα η Ειρήνη Μιχαήλα, δεν έκανε καλή τελική προσπάθεια. Η μπάλα πήγε πάνω στην Μάρτα Σαν Χουάν, την διαιτητή του αγώνα. Και εδώ χτύπησε στα πόδια της, δεν έβλεπε, βέβαια έχει γυρισμένη την πλάτη, αλλά αυτό λέει ο κανονισμός. Μετά έχασε την μπάλα η Ντασίλβα, η Τζαγέλη, η Βραζιλιάνα, η οποία δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Η Σμάνταρ Κοέν με το νούμερο 11 που είναι η center for της ομάδας έμεινε πια μόνη της, καθώς έφυγε η Ελινάβ, η μία από τις δύο στην επίθεση δηλαδή, θυσιάστηκε για να μπει η δεύτερη τερματοφύλακας. Κεφαλιά προς τα πίσω, μπλόκαρε η αθλήτρια που μόλις είπαμε, η Λίλι Τζοκ, πήρε την θέση της Ντανιέλα Σολέρα. Εδώ την είδαμε την Αφρικανή κεντρική αμυντικό, την Ντορίν Νίνα Σιγουέ, και έχουμε ένα φάουλ πάνω στην Καρντόξο, όχι, στην Γουόρκου, την Μικαηλίτ Γουόρκου, την 19χρονη. Αυτή είναι η αθλήτρια που έχει φανεί περισσότερο μέχρι τώρα, η Γουόρκου. Έχει κάνει κάποιες καλές ατομικές προσπάθειες. Εδώ πρόλαβε, χωρίς να βγει η μπάλα, από δεξιά η Χάπουελ το κόρνερ που κερδίζει η Καρντόξο Βραζιλιάνα από την Κιουρεξίδου. Ένα κόρνερ μετά από πολλή ώρα. Εδώ όντως πρόλαβε πάνω στη γραμμή η αθλήτρια της Χάπουελ. Μετά από πολλή ώρα λοιπόν κόρνερ για την Χάπουελ στο 30 λεπτό, μόλις μπήκαμε σε αυτό, συμπληρωμένα 29 λεπτά, στο 30 αυτό το κόρνερ για την Χάπουελ. Εκτελείται από την Καρντόξο, πέρασε όλες τις αθλήτρες, πήγε στην άλλη πλευρά, πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Αν εκμετάλλευτο το κόρνερ. Και μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιτεθεί από τα αριστερά με την Ήθκου Αργυρίου στην Ιώπηση. Η Ισπανίδα κάνει ωραία προσπάθεια, ξανά Αργυρίου. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο με την Αργυρίου να μπαίνει στην περιοχή, είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στην περιοχή offside όμως, έχει σηκώσει τη σημαία της η δεύτερη βοηθός, η Βαλεντίνα Ζοπ, σε αυτή τον πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτριών του ΠΑΟΚ. Εδώ, αν ήταν αυτό το offside που υποδείχθηκε, είναι πάρα πολύ ωριακό.
0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόνι Βουσκόπουλο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γύρω τύχη και σιωπή που ζωή θα με τίματα σωρώ ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Φωνές υπόποφες τόνους συνεφιασμένες κυριακέπους

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια και φτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι κάπω πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια», Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πολύ κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, πίσω Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, πίσω Cleaver. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αμάξι με δυο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: θα μείνει για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Πάνω από 60 βαθμούς κατέγραψαν θερμικές κάμερες στην άσφαλτο. 75 έδειξε στο Καλλιμάρμαρο. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από απόψε έρχονται μπουρίνια την Παρασκευή. Αναλυτική πρόγνωση. Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε απόλυτη εγρήγορση πυροσβεστική με ντρόνς και περιπολίες σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για εμβρισμό από αμέλεια. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις κατηγορούμενοι για εμβρισμούς, εκβιασμούς και φθορά ξένης περιουσίας στη Μεσσηνία. Αποδίδουν τις κατηγορίες σε προσωπικές διαφορές με τους καταγγέλλοντες. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή επαναπατρισμού των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Σήγησε η φωνή της μεγάλης Μέρις Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Αφιέρωμα του Earth News στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Σε κλειό καύσωνα, κυρίες και κύριοι, για τρίτη μέρα η χώρα με θερμοκρασίες που άγγιξαν και τους 42 βαθμούς Κελσίου, δοκιμάζοντας την ανθρώπινη αντοχή, καθώς το αίσθημα της ζέστης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Καμίνι άσφαλτος, οι ταράτσες και οι λαμαρίνες των αυτοκινήτων, με τις μετρήσεις στις θερμικές κάμερες να δείχνουν πάνω από 60 μέχρι και 75 βαθμούς Κελσίου. Όπλα κατά τη ζέστη, καπέλα, ομπρέλες και υγρά, ενώ ο κόσμος για άλλη μια μέρα αναζήτησε καταφύγιο στις παραλίες.
1: Αθήνα, μέσα από τον θερμικό φακό, άσφαλτος που βράζει, λαμαρίνες που ψήνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, κατεβήκαμε να πιούμε τον καφέ. Εγώ Παγκράτη μένω, οπότε δεν είμαι μακριά, αλλά τώρα το έχω μετανιώσει λίγο πάρα πολύ, πρέπει να πάμε θάλασσα.
3: Εγώ έχω πεθάνει από τη ζέστη. Ωραία, έχουμε κλιματισμό στη δουλειά.
4: 12 το μεσημέρι στο Λυκαβητό και ο υδρά Αργυρός αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή θερμοκρασία τους 40. Αυτή όμως είναι η θερμοκρασία του αέρα και διαφέρει από αυτές που καταγράφει η θερμική κάμερα, καθώς κατέγραψε στο Λυκαβητό ακόμα και επιφάνειες που αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου.
1: Η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρυνση που αισθανόμαστε αποτυπώνεται και μέσα από το θερμικό φακό. Ο χειριστής του drone συγκρίνει δύο αυτοκίνητα διαφορετικού χρώματος στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσωρεύουν διαφορετικές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια τις εκπέμπουν στο περιβάλλον.
5: Εδώ βλέπουμε ότι το μαύρο αυτοκίνητο έχει πιάσει μια θερμοκρασία 66,8, ενώ το λευκό είναι στους 42 βαθμούς περίπου.
1: Μέσα από τη θερμική κάμερα φαίνεται ότι ακόμη και να απομακρυνθεί το σταθμευμένο όχημα, η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα.
4: Βλέπεις εδώ πέρα ότι υπάρχει η σκιά του και το θερμικό του αποτύπωμα. Πόσο δείχνει το θερμικό αποτύπωμα σε θερμοκρασία αυτή τη στιγμή?
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 42 βαθμούς.
1: 2 το μεσημέρι και η θερμική κάμερα σαρώνει το Καλλιμάρμαρο και είναι όλα στο κόκκινο. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 75 βαθμούς λόγω της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων. Λίγα μέτρα πιο μακριά, στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία τους 75 βαθμούς Κελσίου. Όταν όμως εστίασε σε πράσινο, η θερμοκρασία έπεφτε κάτω των 50.
2: Θες να φανταστείτε και το βράδυ, ήμουν 6 στις 10 το βράδυ. Έχει απίστευτη υγρασία, απίστευτη ζέστη.
6: Δεν αντέχετε. Πάνω από 10 λεπτά έξω δεν αντέχει.
1: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί εργαζόμενοι παρέμειναν στις θέσεις τους, με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα.
7: Έχω πίσω μου 200 βαθμούς, δηλαδή σε κανένα λεπτό από τώρα θα αρχίσει να στάζει ο υδρότας. Είναι δύσκολα.
8: Η σωστή επιλογή μέσω ψήξης και η ορθή χρήση του, όπως λένε οι ειδικοί, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα τόσο στο χώρο όσο και στην τσέπη μας.
9: Μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις των κλιματιστικών, όχι τόσο σε ανεμιστήρα μόνο, δηλαδή ο κλιματισμός δουλεύει πάρα πολύ.
4: Με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στη Λάρισα, όσοι έχουν δουλειές βγαίνουν νωρίς για να προλάβουν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
10: Γενικά, λίγο όλο αυτόν τον καιρό με τη ζέστη δεν βαλεύεται στη Λάρισα.
11: Το μεσημέρι είναι η περισσότερη φούρια, που είναι η ζέστη και ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το 12-2, 12-4 εκεί.
1: Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.
0: Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν είναι λίγοι, Αθανασία Σταμοπούλου, όσοι επέλεξαν να παραμείνουν στις παραλίες για μια ανάσα δροσιάς. Όπως βλέπουμε πίσω σου, βρίσκεσαι στην πλάση της Πάτρας. Εκεί μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τη θάλασσα ακόμη και τώρα, μετά τη δύση του ήλιου.
12: Η Πάτρα και η Αιτωλοκαρνανία και η Αχαΐα ήταν οι περιοχές που δοκιμάστηκαν πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο τριήμερο. Όπως βλέπεις και εσύ με την κάμερα του Θανάση του Ζεβού, ο κόσμος δεν λέει να φύγει από εδώ, καθώς το κέντρο της πόλης σήμερα ο υδράργυρος έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη. Εδώ έχουμε και αφρικανική σκόνη και υγρασία, οπότε όσο αντιλαμβάνεσαι, αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ δημιούργησε πολύ άσχημες συνθήκες. Το ίδιο έγινε και στην Αιτωλοκαρνανία και στο Αγρίνιο, που εκεί η αίσθηση της ζέστης, έχω να σου πω, όταν πολύ μεγαλύτερη, Βούλα, κυρίες και κύριοι. Ήταν πολλές οι αίθουσες, οι κλιματιζόμενες που έδωσε ο Δήμος προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες να βρουν μία ανάσα δροσιάς. Ήταν σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες, γιατί φοβόντουσαν και σε Αχαΐα και σε Αιτωλοκαρνανία για τα μελτέμια που περίμεναν οι μετεωρολόγοι, ναι, για πιθανόν πυρκαγιά. Επίσης ήταν πολύ αυξημένα και τα κρούσματα των θερμοπληξιών σε όλα τα νοσοκομεία στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Ακριβώς αυτή η εικόνα λοιπόν, και όπως τη μεταδίδεις τώρα και από την πλάση της Πάτρας λοιπόν, με τον κόσμο να αναζητά εκεί μια ανάσα δροσιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Τώρα ο Θοδωρής Παναγιωτίδης βρίσκεται στην Παιανία, σε κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η οποία τέθηκε σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, καθώς το κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα, Θοδωρή, κυριαρχούν στο χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Όλα όμως τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα, έγιναν όμως και δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών.
13: Ακριβώς, βρισκόμαστε λοιπόν με πυροσβεστικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κοροπίου εδώ στην Παιανία. Λίγα λεπτά πριν, λίγο πριν το δελτίο, είχαμε ένα περιστατικό στο κούπι Κοροπίου, στον καταβλισμό του Ρωμά, φωτιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Εξίσου άμεσα αντιμετωπίστηκαν άλλα δύο συμβάντα στην Ανατολική Αττική νωρίτερα, στη Βαβρώνα και στο Ημεροπεύκο. Μέσα σε 8 λεπτά κατασβέστηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όπως επίσης και νωρίτερα το μεσημέρι στις Αφίδνες, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Μέχρι στιγμής ό,τι συμβάν δηλαδή έχει προκύψει, η πυροσβεστική υπηρεσία το έχει αντιμετωπίσει άμεσα. Βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι λόγω των συνδικών απαγορεύονται θερμές εργασίες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε και δύο συλλήψεις σήμερα ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις. Η μία ήταν στο Αγρίνιο για θερμές εργασίες, κοπή με τροχό μετάλλων, και μία περίπτωση εδώ στην Νέα Μάκρη για την κοπή ενός δέντρου και συγκεκριμένα ενός φοίνικα. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός των συλλήψεων στο πλαίσιο του αυτοφόρου, θα επιβληθούν και τσουκτερά διοικητικά πρόστιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι παραμένουν σε επιφυλακή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας του λιμενικού, η ΟΤΑ και οι περιφέρειες, και βεβαίως το ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο, και θα παραμένουν και όλο το βράδυ.
0: Έτσι ακριβώς. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όλοι αναμένουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή του σκηνικού με ανάσα δροσιάς από απόψε και από τα βόρεια. Η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη, θα μας πει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ο καιρός στα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κάνει την εμφάνισή του ένα νέο σύστημα.
14: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα αυτού του καύσωνα και περιμένουμε ένα νέο σύστημα με έντονες καταιγίδες την Παρασκευή. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά. Να πούμε ότι σήμερα σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυτού του κύματος καύσωνα. Τοπικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, έφτασε το θερμόμετρο τους 41 βαθμούς και πολύ τοπικά άγγιξε και τους 42, ακόμα και 43 βαθμούς, ενώ και στη Δυτική Ελλάδα, εξαιτίας και της αυξημένης υγρασίας, εκεί η αισθητή θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ υψηλή, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας και σε αυτές τις περιοχές. Τώρα να πούμε ότι από εδώ και πέρα ο άνεμος αυτός, ο Λίβας, ο δυτικός, έχει αρχίσει σιγά σιγά να γυρίσει σε πορείων διευθύνσεων ανέμους. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν έντονο βαρδάρι, οπότε πιο δροσερές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν προς τη χώρα μας και περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας τις αμέσως επόμενες ώρες, αλλά και ημέρες. Να πούμε ότι αύριο Πέμπτη περιμένουμε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή να φτάσουμε με ίσες θερμοκρασίες γύρω στους 32 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
0: Ναι, μια μεγάλη πτώση.
4: 10-12 βαθμών.
14: Στην θερμοκρασία όμως περιμένουμε την Παρασκευή, ναι, και τελικά το Σάββατο η διαφορά μεταξύ της σημερινής μέρας και του Σαββάτου θα είναι της τάξης των 10 βαθμών, ακόμη και μεγαλύτερη σε κάποιες περιοχές. Οπότε μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έντονη όμως, θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Βλέπουμε θερμοκρασίες σημερινές και αυτές που περιμένουμε το Σάββατο ενδεικτικά, ναι, ότι είναι μεγαλύτερη διαφορά από τους 10 βαθμούς. Είμαστε παραπάνω από 10 βαθμούς κάτω.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία, αλλά να μας πεις πρώτα και για την Παρασκευή, για γιατί εκεί θα έχουμε τα μπουρίνια τώρα που θα αλλάξουν επίσης έτσι, λίγο το σκηνικό
14: αυτό,
0: του καιρού.
14: Αυτό είναι το σημαντικό που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, την Παρασκευή. Την Παρασκευή, λοιπόν, ένα σύστημα θα φέρει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες καταιγίδες περιμένουμε τοπικά να είναι ισχυρές, δηλαδή κυρίως να συνοδεύονται από πολύ έντονους ανέμους, δηλαδή να έχουμε μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές που περιμένουμε κυρίως να επηρεαστούν είναι η περιοχή της Μακεδονίας και του Βόρειου Αιγαίου, αλλά και τα παράλια γύρω στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Ανατολική Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και κυρίως περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας. Το σύστημα αυτό θα το παρακολουθήσουμε και αύριο, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, θα χρειαστεί, φαίνεται, ιδιαίτερη προσοχή.
0: Θα παραμείνει και το Σάββατο. Και κυρίως
14: το Σάββατο μόνο στην αρχή της ημέρας λίγες βροχές θα παραμείνουν στο Βόρειο Αιγαίο και γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Βέβαια θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες μετά, αλλά σιγά σιγά ο καιρός θα ομαλοποιηθεί από εκεί και πέρα.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Τώρα πύρινη λέλαπα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει τη Γαλλία, όπου 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Στην Ισπανία για 7η συνεχόμενη μέρα καίγεται η Γουαδαλαχάρα. Στην Σικελία πύρινη κόλαση και οι χιλιάδες αγροτικές εκτάσεις, ενώ στην Αλγερία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες.
15: Μεγάλο πυρήνο μέτωπο και υδασικές εκτάσεις στη Νότια Γαλλία. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες. Περισσότερα από 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στο νομό Βαρ.
16: Le feu qui se réactive juste au-dessus de nous, on peut voir que ça peut prendre très facilement. Voilà un peu la situation autour des pompiers qui risquent d'avoir une nuit très très longue et très très difficile.
15: Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες πλησίασαν σε μια κομμόπολη και 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πάνω από 1.000 πυροσβέστες και 8 καναντέρ ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο Μπορντό, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης φωτιάς σε κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο. Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην κεντρική επαρχία της Γκουαδαλαχάρα. Η πυρκαγιά μένεται για 7η συνεχόμενη ημέρα.
17: Lo que sí nos cuentan las personas que trabajan sobre el terreno es que avanza muy rápido, muy fuerte y que el viento va a complicar las labores de extinción.
15: Η πυρκαγιά που μένεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 300.000 στρέμματα δάσους. Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία προκαλεί ανησυχίες καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα ξεκινά στην χώρα. Πυρήνη κόλαση στην Σικελία. Δεκάδες μέτωπα παραμένουν ενεργά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τα περιορίσουν. Η φωτιά απειλεί αγροτικές περιοχές. Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες στην επαρχία Νάμπα της Αλγερίας. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί. Τουλάχιστον 66 μέτωπα μένουν ενεργά σε 19 επαρχίες με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Οι φωνικές πυρκαγιές προκλήθηκαν από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφει η χώρα.
0: Για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου που στοίχησε τη ζωή της μητέρας της, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 η Αφροδίτη Νέστορα. Υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε λόγω της συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και αποκάλυψε ποιο είναι το μοναδικό ερώτημα που θα ήθελε να θέσει στους δράστες αν βρισκόταν απέναντί τους.
18: Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια.
19: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, άνοιξε την ψυχή της στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ για τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και τον μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσει έως την πλήρη ανάρρωση. Επαναφέροντας τη μνήμη της στα γεγονότα της 1ης Ιουλίου, εκτιμά ότι βρέθηκε
20: στο... Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
19: Στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι έληξε ο συναγερμός που σήμανε στον Πειραιά λόγω διαρροής υγραερίου σε ανενεργό πρατήριο καυσίμων. Εγενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Το πρατήριο, που στο παρελθόν είχε δεχτεί βομβιστική επίθεση και σφραγίστηκε για παρατυπίες, συνδεόταν με άνθρωπο της νύχτας που δολοφονήθηκε.
21: Ο Μυρίδος Κυλίτση, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα πρώτα λεπτά της διαρροής υγραερίου στο πρατήριο υγρών καυσίμων.
22: Την έντονη οσμή υγραερίου αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.
23: Στην αρχή μας είχαν βγάλει, ήμασταν στο πεζοδρόμιο απέναντι. Αυτό έξω από το σπίτι ήμασταν. Τώρα γύρισα. Προλάβαμε, πήραμε αυτό να. Το άλλο δεν προλάβαμε να το πάρω. Έχω και ένα άλλο γατί, δεν προλάβαμε να το πάρω και το σκυλί.
21: Πυροσβέστες πλησιάζουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ώστε να μειώσουν τη θερμοκρασία και να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ανάφλεξης.
24: Παρά το γεγονός ότι ελέγχθηκε πλήρως η διαρροή υγραερίου που υπήρξε από το πρατήριο υγρών καυσίμων που βλέπετε πίσω μου, το σημείο παραμένει αποκλεισμένο με κορδέλες σήμανσης για λόγους ασφαλείας.
21: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αν και το πρατήριο δεν λειτουργούσε, στις δεξαμενές υπήρχαν υπολείμματα υγραερίου. Η υψηλή θερμοκρασία φαίνεται πως προκάλεσε αύξηση της πίεσης με αποτέλεσμα τη διαρροή. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών και κτηρίων, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.
25: Ήταν οι αστυνομικοί και μας φώναξαν να κατέβουμε όλοι κάτω. Κάποιος μας είπε ότι ευτυχώς που δεν ήταν η δεξαμενή γεμάτη, γιατί αλλιώς θα χάναμε ανατιναχτεί όλοι.
26: Η αστυνομία βγάλαν όλα μας, είναι κάτω, περιμένουν δύο ώρες.
21: Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΤ, ενώ υπήρξε και συμβολή της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ. Το συγκεκριμένο πρατήριο δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές. Τις 8 Μαρτίου του 2024 είχε γίνει στόχος ισχυρής βομβιστικής επίθεσης ενώ βρισκόταν σε λειτουργία. Από την έκρηξη είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές και είχε δημιουργηθεί κρατήρα στο οδόστρωμα.
27: Πριν 2 χρόνια περίπου είχε υπάρξει μια βόμβα εδώ, είχε τοποθετηθεί.
21: 2 χρόνια αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου του 2026, το πρατήριο σφραγίστηκε από τις αρμόδιες αρχές για παρατυπίες στις αντλίες καυσίμων. Έκτοτε παρέμενε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρατήριο φέρεται να συνδεόταν στο παρελθόν με πρόσωπο της νύχτας που δολοφονήθηκε στο νέο κόσμο. Έκτοτε η επιχείρηση άλλαξε αρκετές φορές χέρια και σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς εκαθάρισης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια της σημερινής διαρροής.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, με τις αρχές να εστιάζουν στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τις καταθέσεις του περιβάλλοντος του γνωστού ποινικολόγου. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες κρανιογεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Εκτιμάται πως τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του.
2: Σε υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
3: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε τον πολλατολογιό του και τα λοιπά. Ήσκουσαν.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα.
5: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν.
2: Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιόν και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
6: Γραφείο του είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεώργιου.
2: Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
0: Συγκλονίζει η αφήγηση του 61 ετών Σέρβου επιβάτη της πτήσης της Ryanair, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοκ 2 εβδομάδες αφότου βρέθηκε ο μισός έξω από αεροπλάνο εν ώρα πτήσης, όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν. Όπως περιγράφει σε αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤΡΙΑ και τον Τίμο Φακαλή, τον κρατούσαν οι συνεπιβάτες του για να μην εκτοξευθεί από το αεροσκάφος.
7: U tom trenutku kad je supruga vidjela šta se dešava, pretrčala je ona i jedan muškarac sa zadnjim delom aviona je pretrčao.
8: Σοκαρισμένος ακόμη, με ενάρθηκα στο λαιμό, ο Λιούμπης Σακάροβιτς περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν έσπασε το παράθυρο εν πτήση και βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροπλάνο.
7: Ono posljedice smo vremena me probudio ogroman prasak kao bomba. Ja sam otvorio oči i u tom trenutku sam se onesvestio, više se ne sećam.
8: Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Και αν και έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα.
7: Πολύ много боле стање сам, али још увек ме боли врат, глава, не могу да спавам. Pored svih lekova što pijem za spavanje i za smirenje, znači ne mogu da spavam, to mi je najveći problem. I ako me uhvati san, to su košmari, znači budite, znači nema šanse da se spava. Teško, ne znam, u sadašnjoj situaciji ne bih.
8: To atihima egine to proiti s Paraskevis, 10 Iuliju, stim disi apo Thessaloniki, ja to Memikin z Germanijas. Ο 69χρονος Σέρβος ταξίδευε με τη σύζυγό του για τα γενέθλια του αδερφού του. Λίγη ώρα μετά από την απογείωση, το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν έσπασε.
9: Ο άνθρωπος ήταν εκτός αεροσκάφους για 1,5 λεπτό, 1,5 με 2 λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μολοπισμούς και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος.
7: Brinem za svoju budućnost, budućnost svoje porodice, firme, posao koji obavljam već 40 godina, posao je situacija, pitanje kako će sve da bude i šta će da bude. Nikom me nije zvao dok sam bio u bolnici, tek preki dan sinka je video na društvenim mrežama da su na neko intervju da su rekli kako su prijavljivali, poslali poruke na mailu ili kontaktirali telefonom, Sinji
8: Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η οποία θα κινηθεί νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αυτοψίες στο αεροσκάφος και αναμένονται τα αποτελέσματα.
0: Σε πολιτικές και προσωπικές διαφορές και αντιπαλότητες με τους καταγγέλλοντες αποδίδουν τις κατηγορίες που τους καταλογίζονται ο πρόεδρος της κοινότητας, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία του στον ανακριτή. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς, εκβιασμούς και φθορές ιδιοκτησίας στο Δήμο Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας.
21: Με μαύρα τζιπ της πυροσβεστικής, ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο κατηγορούμενος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης αποχωρούν από το δικαστικό μέγαρο για την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας μετά την προσωρινή τους κράτηση που αποφασίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν λόγο για κατακόρυφη αδικία, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία στηρίζεται σε ισχνά στοιχεία.
1: Το αποδεικτικό υλικό είναι από ισχνό έως ανύπαρκτο.
4: Είναι ανερμάρτιστες καταθέσεις, χωρίς να συμφέρουν τίποτα σε πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται μόνο σε δηλώσεις, κουτσομπολιά και πιστεύω.
21: Στην απολογία του, ο κοινοτάρχης επέμεινε ότι είναι αθώος.
10: Στις φωτιές έτρεχα πάντοτε πρώτος και βοηθούσα τους πυροσβέστες στην κατάσβεση. Οι κάτοικοι του χωριού με αγαπούν και με εμπιστεύονται.
21: Την ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησαν και άλλοι δύο κατηγορούμενοι.
11: Ποτέ δεν θα βάζα φωτιά, πόσο μάλλον στο ίδιο μου το χωριό. Σε κάθε πυρκαγιά της περιοχής βρισκόμουν μαζί με τους συναδέλφους μου και ριχνόμουν πρώτος στη μάχη της κατάσβεσης.
12: Εγώ έμπλεξα αλόγω της ιδιότητας του αδερφού μου. Εγώ δεν έχω σχέση.
13: Στην αλόγω δικογραφία έχουν δώσει κατάθεση, ακούσε το νούμερο 26 κάτοικοι μεταμόρφωσης. Από αυτούς οι 4 μόνο αναφέρουν ότι έχουν ακούσει, ότι υπάρχει φήμη, χωρίς κάποιος να έχει δει κάποιον από τους κατηγορουμένους.
14: Η ΔΑΕ, μέσα σε 2 έτη κατά τα οποία διενεργούσε την προανάκριση, δεν κατάφερε να παραδώσει έστω ένα αντικειμενικό εύρημα που να κατατείνει στην ενοχή των κατηγορουμένων.
21: Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και ερευνάται η εμπλοκή και άλλων ατόμων.
0: Να μην εκδοθεί ο Τζέιμς Νταλαμάγκα στην Αυστραλία, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητείτο για την ανθρωποκτονία ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Συνελήφθη η Αθανασία Σταμοπούλου τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.
16: Ακριβώς, Βούλα, κυρίες και κύριοι, για 27 ολόκληρα χρόνια αναζητεί το James Νταλαμάγκα, ο οποίος έμενε στο Άλσος Αιγείου τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Να πω ότι ήταν μια μαραθώνια συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου των Εφετών σήμερα στην Πάτρα και αποφάσισε να μην εκδοθεί και να μην παραδοθεί ο James Νταλαμάγκα στα Αυστραλιανές αρχές, οι οποίες από την πρώτη στιγμή τον κατηγορούσαν ως δολοφόνο του σιγερού εγκλήματος το 1999 στο Σίδνεϊ. Ότι ο James Νταλαμάγκα, ο 56χρονος, είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Αιγείου. Είχε προφυλακιστεί μάλιστα για πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίες και βρισκόταν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι τις 8 Ιουλίου, όπου αποφασίστηκε η αποφυλάκησή του, γιατί είχε κάνει και έτοιμα αποφυλάκηση στο Άλσος Αιγείου. Είχε προφυλακιστεί μάλιστα για πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίες και βρισκόταν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι τις 8 Ιουλίου, όπου αποφασίστηκε

0: ρεπορτάζ. Πολύ κοντά για να αλλάξουμε θέμα. Στα 2 ευρώ βρίσκονται πλέον οι τιμές τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Η απότομη ανατίμηση στο ντίζελ από τις αρχές του μήνα επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια κρατικής παρέμβασης προκειμένου να συγκρατηθεί η τιμή στην Αγγλία.
1: Η εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά καυσίμων. Με τον Brent να αγγίζει ακόμα και τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 20% μέσα σε έναν μήνα, και τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να πλησιάζουν τα 2 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης για τους οδηγούς. Μεταξύ των επιλογών είναι και η επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ που είχε εφαρμοστεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
2: Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Εξετάζουμε την κατάσταση και όταν έρθουμε υπάρχουν προηγούμενα συστήματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί. Για τον ντίζελ, μια και με ρωτάτε, δεν εφαρμόστηκε η μέθοδος του Fuel Pass που λέτε, ήταν μια επιδότηση.
1: Οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς αλλά και η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα έχουν οθήσει προς τα πάνω τις διελιστηριακές τιμές. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4 μήνες, το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε την αμόλυβδη, φτάνοντας στα 1,454 ευρώ το λίτρο.
3: Δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε για την επόμενη εβδομάδα που είναι ανησυχητικές, ειδικότερα για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά.
4: Με την κορύφωση των θερινών μετακινήσεων να πλησιάζει, οι τιμές στην Αγγλία βρίσκονται μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος για τους οδηγούς.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στα 1,98 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,97. Μάλιστα, σε 16 νομούς της χώρας η βενζίνη έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ, με την υψηλότερη τιμή των 2,22 ευρώ να καταγράφεται στις Κυκλάδες, ενώ και το ντίζελ σε 6 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
5: Έχουμε πάει στο Θεό, είναι πανάκριβο. Αλλά παρόλα αυτά τι να κάνουμε, βάζουμε.
6: Μετράμε την κάθε διαδρομή.
1: Οι πιέσεις όμως επεκτείνονται και στο φυσικό αέριο, με την τιμή του να ξεπερνά τα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, με άνοδο άνω του 48% μέσα σε έναν μήνα.
0: Ο νέος κύκλος ανατιμήσεων στην ενέργεια επικεντρώνεται αυτή τη φορά στο πετρέλαιο κίνησης. Ήδη, όπως θα μας πει ο Θάνος Τσίρος που έχει τα στοιχεία, εξετάζονται και 2 σενάρια για τη συγκράτηση της τιμής του καυσίμου. Να τα δούμε όμως αναλυτικότερα.
7: Και νομίζω ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Αυτό το διάγραμμα συγκρίνει την πορεία της τιμής της αμόλυβδης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης από τις αρχές του μήνα μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
7: Η 1η Ιουλίου είναι και η μέρα που καταργήθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, αυτά τα 10 λεπτά. Και αυτό δικαιολογεί και την απότομη εκτείναξη της τιμής ήδη από τα πρώτα 24 ώρα του μήνα. Βλέπεις όμως ότι η πορεία είναι εντελώς διαφορετική. Το πετρέλαιο κίνησης σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών μετράει αυτή τη στιγμή μία αύξηση της τάξης του 30% από τις αρχές του μήνα, ενώ στην αμόλυβη η τιμή αυτή έχει αυξηθεί περίπου κατά 2,25%. Ναι. Αν παρατηρήσεις το διάγραμμα που υπάρχει και μία απότομη πτώση, εδώ είναι η ημερομηνία που έχει γίνει η παρέμβαση από τα δηληστήρια με την επιδότηση των 10 λεπτών. Στο πετρέλαιο κίνησης δεν φαίνεται τόσο, διότι η επιδότηση ήταν 5 λεπτά και απορροφήθηκε από τις εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις που μας έρχονται από τα διεθνή μέτωπα. Αν το δούμε και σε επίπεδο λιανικής, θα καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έλεγε και νωρίτερα η Γογό Κατσέλη στο ρεπορτάζ, ότι δηλαδή έχουν έρθει και έχουν συγκλίνει οι δύο τιμές με πολλές πιθανότητες από τις επόμενες ημέρες, από τα επόμενα 24 ώρα, να πληρώνουμε ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με την αμόλυβδη. Γιατί η αμόλυβδη από τις αρχές του μήνα έχει ακριβήνει κατά 5,7 λεπτά και η τιμή του ντίζελ κατά 36 λεπτά. Είναι το μεταμεφορικό καύσιμο, υπάρχει πάντοτε η αγωνία μετακύλησης των αυξήσεων στις τιμές αρκετών υπόλοιπων προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους και εδώ ακριβώς ερχόμαστε στα σενάρια τα οποία ανέφερες, από το επόμενο διάστημα να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις με 2 σενάρια να είναι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Το πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης. Θα δούμε πότε, αν και με ποιο ποσό. Υπάρχει, το ακούσαμε και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ένα μαξιλάρι λίγο κάτω από τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Χρειάζονται μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα για να επιδοτήσουμε ένα ποσό της τάξης των 5-10 λεπτών. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντοτε ανοιχτή και η συζήτηση.
0: Συμφωνία.
7: της επέκτασης, της διεύρυνσης της συμφωνίας με τα δηληστήρια, ώστε να φτάσει μια μεγαλύτερη τιμή επιδότησης.

0: επιδότηση στον τελικό καταναλωτή και να συγκρατηθεί η τιμή στην Αγγλία.
1: Να δούμε λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Τώρα με απειλές, κυρίες και κύριοι, για πλήγματα κατά του Ιράν, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ. Είχε προηγηθεί ακόμη μια νύχτα σφοδρών επιθέσεων, ενώ νέα εστία έντασης επηρεάζει ήδη την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι κήρυξαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, με την Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες να καλεί επιγόντως τα πλοία Αμερικανικών, Σαουδαραβικών και Ισραηλινών συμφερόντων να αποφύγουν τον διάπλου της Ερυθράς και του κόλπου του Άντεν.
2: Καθώς η μάχη για τον έλεγχο των στενών του ορμού συνεχίζεται, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί με κλιμάκωση των επιθέσεων σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές αν το Ιράν συνεχίσει τα πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων.
3: Κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί εναντίον πλοίου στα στενά του ορμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.
2: Είχε προηγηθεί η προειδοποίησή του για μεγάλη επίθεση στα όρη Πίκαξ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν έχει μετακινήσει χιλιάδες φυγοκεντρητές για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις στα Πίκαξ, για να μην πληγούν από αεροπορικές επιθέσεις. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου στην περιοχή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επίθεση κατά πυρηνικών της εγκαταστάσεων.
4: Η ρουζία μου είναι και... اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه. این که عرض میکنم به خودتون افتخار بکنید.
2: Ήδη οι συμμαχοί του στην Ιεμένη, οι Χούθοι, κήρυξαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απειλούν με επίθεση κατά όσων εμπορικών πλοίων δεν συμμορφωθούν. Κατόπιν τούτου, η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες με ανακοίνωσή της καλεί τα πλοία Αμερικανικών, Σαουδαραβικών και Ισραηλινών συμφερόντων να αποφύγουν τον διάπλου της Ερυθράς Θάλασσας και του κόλπου του Άντεν.
5: Ως απάντηση στο τρέχον περιβάλλον απειλών, η επιχείρηση Ασπίδες έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για την υποστήριξη των πλοίων. Καθώς τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα παραμένουν αμετάβλητα, τα πλοία που αιτούνται προστασίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.
2: Ήδη 4 τάνκερ έχουν αλλάξει πορεία και επιστρέφουν στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέστη νωρίτερα σήμερα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη βάση της πολεμικής αεροπορίας του Ντόβερ στο Ντέλαουερ προς τιμή 4 Αμερικανών στρατιωτών που επέστρεψαν στο Αμερικανικό έδαφος. Σκοτώθηκαν σπιριδούλα σκούρα σε Ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και στρατιωτική αντιπροσωπεία εκτελούν τον τυπικό στρατιωτικό χαιρετισμό, καθώς υποδέχονται στη βάση της πολεμικής αεροπορίας του Ντόβερ στο Ντέλαουερ τις ορούς των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαχών στο Ιράν. Βούλα, βλέπουμε και τη φωτογραφία με τους στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια της τελετής επικρατεί απόλυτη σιγή, ενώ τιμητική φρουρά παραλαμβάνει τα ειδικά φέρετρα, τα οποία είναι καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, και τα τοποθετεί στα βανάκια προτού αυτά παραδοθούν στις οικογένειές τους για την ταφή. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τις οικογένειες των θυμάτων. Να πούμε βούλα ότι αυτοί είναι οι πρώτοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν από απευθείας πυρά των Ιρανών. Οι τρεις εξ αυτών σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε τους κοιτώνες τους σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ενώ ο τέταρτος στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης ντρόν στο Ερμπίλ του Ιράκ την Κυριακή. Τιμούμε τους ήρωές μας, είναι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα ως πρόεδρος, αλλά πρέπει να γίνει, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επανέλαβε πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και απείλησε πως θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι 100 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου βούλα και το 96% έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του.
1: Ναι, σίγουρα μιλάμε για μια βαθιά φορτισμένη εθνική πολιτική στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλαπλά μηνύματα έτσι σε εσωτερικό, σε γεωπολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, εικόνες που βλέπουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Τη σύμπλευση Ελλάδας και Πορτογαλίας στο γεωπολιτικό τοπίο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση για ανέξοδη παροχολογία και τονίζοντας την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας.
5: Με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να πορεύονται με κοινό βηματισμό στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι δύο χώρες είναι απέναντι σε κάθε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, βάζοντας στο στόχαστρο την αντιπολίτευση.
7: Ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι τζάμπαϊ.
5: Οι πληθωριστικές πιέσεις δοκιμάζουν και την Πορτογαλία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδέει τη διαρκή στήριξη των πολιτών που εφαρμόζει η Ελλάδα με την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
7: Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές.
5: Μέσω ιστορικής αναδρομής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε στον ομολογό του πως παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες χτυπήθηκαν την ίδια περίοδο από την κρίση, η Πορτογαλία χρειάστηκε να εφαρμόσει μόλις ένα μνημόνιο για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο.
7: Στην Πορτογαλία, οι βασικές πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και όχι ένα.
5: Οι δύο ηγέτες απάντησαν σε ερώτηση του Earth News και της Γεωργίας Κιτζή για το ρόλο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λουίς Μοντενέγκρο να θέτουν στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.
7: Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική.
8: Η Πορτογαλία και η Γρέσια είναι exemplo do trabalho que muitas vezes teve por base esforço grande dos nossos povos.
5: Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει πως η επιβολή τελών διέλευσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
1: Στη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, εν ώψη ΔΕΘ, η κυβέρνηση υπόσχεται ενίσχυση της μεσαίας τάξης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλοιό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου.
9: Την ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν ώψη της φετινής ΔΕΘ προτάσει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα ασκεί σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ανεύθυνη παροχολογία λαϊκισμού και επιστροφή σε λογικές λεφτά υπάρχουν.
10: Η κυβέρνηση πρώτα κοστολογεί, μετά προτείνει και στη συνέχεια νομοθετεί και η αντιπολίτευση αναφέρεται σε μέτρα τα οποία επιφυλάσσεται πετώντας την μπάλα στην εξέδρα να κοστολογήσει.
9: Τη διαπλοκή και την διαφθορά της είχε κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση που μαλώνει την αντιπολίτευση, ρωτάει η Χαριλάου Τρικούπη.
11: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
12: Όταν αυξάνεσαι, μεγαλώνεις με ρυθμούς 2% ενώ οι άλλοι είναι 0, κάτι, έτσι έχουμε τα λεγόμενα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα όπως τα λένε κάποιοι.
9: Τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα σχολιάζει με σκοπτικό τρόπο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ.
13: Η ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι. Υπάρχει όμως μια εξαίρεση. Η ψήφος του ΚΚΕ δεν μπήκε σε παζάρια. Δεν έγινε προσωπικό εισιτήριο πολιτικής καριέρας.
9: Με τη δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα του χώρου της αριστεράς και όχι για τον διχασμό, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
14: Όσα σας συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά.
9: Την έδρα ζητάει πίσω η Κουμουνδούρου και σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση Φάμελου με τον πρώην πρόεδρο να επιστρέφει τα πυρά.
2: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο.
3: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
9: Νωρίτερα από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος ημερών είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ρένα Δούρου, με επιστολή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν θα παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
15: Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες η εκδήλωση Πόρο απέχει από αυτόν τον σκοπό, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή οι νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.
9: Κριτική και από τα άλλα κόμματα.
16: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς. Ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
17: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
9: Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την άρση της ασυλίας της.
18: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
9: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με ιδιαίτερη ένταση, καθώς τα κόμματα οχυρώνονται πίσω από τις στρατηγικές τους θέσεις.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου, αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας ενημερώσει. Άννα.
19: Μου λένε η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρειοπάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου του Αρειοπάγου, ζητώντας την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, όπως κατηγορείται, για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με καταγγελίες για λανθασμένους χειρισμούς και αποφάσεις στην ευρεία σύσκεψη στην οποία μετήχε ο πρώην υφυπουργός, τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία στο σημείο της τραγωδίας, ναι, κατά την οποία σύσκεψη αποφασίστηκε να καθαριστεί ο χώρος, να απομακρυνθούν τα βαγόνια και να επιστρωθεί ο χώρος με τσιμέντο. Επίσης, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητάει την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού.
20: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
19: Και ότι κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης για διερεύνηση της υπόθεσης ήταν πολιτική σκευωρία. Από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης τονίζεται ότι υπήρξε απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είχε αποκαλύψει την εμπλοκή Τριαντόπουλου και Αγοραστού, και ακολούθως ο ίδιος είχε καταγγείλει στη Βουλή το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στη Βουλή ότι αποτελεί ευχάριστη είδηση η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού, υπενθυμίζοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ότι θα έπρεπε να διώκονται για κακούργημα αντί για πλημέλημα.
1: Άννα, πριν κλείσουμε, προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
19: 4 διαφορετικές δίκες για τους 4 κατηγορούμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε διαφορετικές υποθέσεις. Η αρχή αναμένεται να γίνει με την Κατερίνα Παπακώστα. Η δίκη της έχει προσδιοριστεί ενώπιον του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για τις 2 Οκτωβρίου. Έχει ειδική δοσηδικία, καθώς έχει τη δικηγορική ιδιότητα, γι' αυτό δικάζεται από το εφετείο. Ακολούθως στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίως δικάζεται ο Κώστας Κρέκας, η δίκη του έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα μετάβλητη παραμένει η αμερικανική πολιτική αναφορικά με τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Σπυριδούλα Σκούρα, αυτό αναφέρει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο.
6: Ακριβώς, Βούλα, η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχει το σύστημα, εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος. Το State Department υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανή, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας για την εξέβρεση λύσης συνεχίζονται, Βούλα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, τη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πιλότους των αεροσκαφών και κυρίως σε εκείνους που δεν επέστρεψαν από τις αποστολές τους. Περισσότερα από τον Δημήτρη Θωμά.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θέλησε να στείλει με την κίνησή του αυτή ένα μήνυμα στήριξης στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας και των Καναντέρ, αλλά και στο προσωπικό που στηρίζει την τεχνική βάση την δύσκολη αυτή αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι το έργο τους υπερβαίνει τα στενά όρια της στρατιωτικής αποστολής. Τα πληρώματα, το τεχνικό προσωπικό επιχειρούν κάθε μέρα υπό ακραίες συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε με τους πιλότους, ενημερώθηκε για την κατάσταση του στόλου αλλά και τη διάταξή του στις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας και δέχτηκε, να σας πω, και ένα δώρο, ένα τζάκετ των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας και υποσχέθηκε ότι στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου θα το φορέσει και θα πετάξει με ένα Καναντέρ.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε τον κύριο Δένδια. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
21: Ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν υπερασπίζουν στενά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Στέκονται ευρύτερα ως εγγυητές του συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, για να μην πω και των ξένων επισκεπτών της πατρίδας μας. Να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές δεν επέστρεψαν. Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε.
1: Αλλαγή κλίματος. Το Μουντιάλ της Αμερικής πέρασε στην ιστορία, αλλά τα ρεκόρ τηλεθέασης των αγώνων και των εκπομπών της ΕΡΤ θα μείνουν στην ιστορία. Συνοπτικά, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό κάποιον από τους 104 αγώνες, ενώ 5,7 εκατομμύρια παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τις καθημερινές αθλητικές εκπομπές. 14,8 εκατομμύρια θεάσεις κατέγραψε το Netflix και 159 εκατομμύρια προβολές είχαν τα social media της ΕΡΤ.
22: Εντυπωσιακά ρεκόρ τηλεθέασης για την ΕΡΤ, η οποία μετέδωσε αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην ιστορία της με μια ολοκληρωμένη στρατηγική 360 μοιρών το Μουντιάλ, καθυλώνοντας για 38 ημέρες το κοινό της Ελλάδας, που συντονίστηκε σε τηλεόραση, ραδιόφωνο αλλά και διαδικτυακά για να παρακολουθήσει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό κάποιον από τους 104 αγώνες, ενώ κάθε μάτς παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 287.000 τηλεθεατές. Συνολικά οι 104 αναμετρήσεις σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 21,8% στο σύνολο του κοινού και 23,5% στο δυναμικό κοινό. Στο ανδρικό κοινό αντίστοιχος μέσος όρος άγγιξε το 30,8%, ενώ στους άνδρες 18-34 ετών εκτοξεύτηκε στο 37,2%. Όσο η διοργάνωση προχωρούσε, τόσο αυξανόταν το ενδιαφέρον του κοινού.
23: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο
4: τελικό του Μουντιάλ.
22: Ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας-Αργεντινής εκτινάχθηκε στο 51,7%. Ο μικρός τελικός μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 32,8%. Στιγμή ήταν φυσικά ο τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, ποσοστό ρεκόρ δεκαετίας σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Η δημόσια τηλεόραση επιστράτευσε όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό της επιτελείο, προσφέροντας πλήρη κάλυψη του παγκόσμιου κυπέλου. Περισσότεροι από 5,7 εκατομμύρια διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τις αθλητικές εκπομπές που μετέδιδε καθημερινά η ΕΡΤ, με ανάλυση, ρεπορτάζ και αποκλειστικό παρασκήνιο μέσα και έξω από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες και τους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα social media. 14,8 εκατομμύρια θεάσεις κατέγραψε το Netflix, το οποίο μέσω του ψηφιακού καναλιού ΕΡΤ Mundial Live Stats προσέφερε τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιλεγμένων μάτς, με λήψεις από 4 κάμερες και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία. Εκρηκτική ανάπτυξη και για τα social media της ΕΡΤ, με 159 εκατομμύρια προβολές, υπερτριπλασιασμό των ακολούθων και πάνω από 3,4 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε. Η ΕΡΤ έπαιξε μπάλα και στο YouTube, παρουσιάζοντας συνολικά 120 βίντεο από τις 4 ειδικές εκπομπές που δημιούργησε για το Μουντιάλ, οι προβολές των οποίων έφτασαν τα 5,63 εκατομμύρια προβολές. Με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, κάλυψε το παγκόσμιο κύπελο ER Sport, ενώ σε ρυθμούς Μουντιάλ κινήθηκε για 38 ημέρες στο ενημερωτικό κανάλι ERT News, καθώς και τα ενημερωτικά sites της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Συγκίνηση στο Πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μέρις Λίντα, μίας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες σε ηλικία 91 ετών. Τραγούδησε όλους τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη, αλλά έγινε ευρέως γνωστή στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, με ερμηνείες σταθμούς σε τραγούδια που ακούγονται διαχρονικά, και μπήκε σε όλα τα σπίτια χάρη στην παρουσία του θρυλικού ντουέτου σε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

0: Η Μέρι Λίντα υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές και καθηλωτικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Μαγνήτιζε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων με το χαρακτηριστικό της χορό, γεμάτο μπρίο και νάζι.
1: Με τη λίγα κοιμάνα σου, λεπτικά μαζί σου.
2: Η Μέρι Λίντα με την ξεχωριστή φωνή της, με το ξεχωριστό χρώμα της, με τις ξεχωριστές κινήσεις της, γενικώς ήταν ένα μεγάλο σύν για το ελληνικό τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι.
0: Η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη στη ζωή αλλά και στο τραγούδι έγραψε ιστορία, δημιουργώντας το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλάζοντας ταυτόχρονα την πορεία του.
3: Κίνδυνος θάνατος είναι τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου τα πονηρά.
0: Το τετράχορδο μπουζούκι που καθιέρωσε ο Μανώλης Χιώτης στη δεκαετία του 50, που επέτρεπε ταχύτερες και πιο περίτεχνες εκτελέσεις, έδεσε καταλυτικά με τον Latin ρυθμό και την ένταση στην κίνηση της Μέρις Λίντα.
4: Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα, δεν μου πεις ότι με αγαπάς. Να σε αγαπάω. Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
5: Είναι η φωνή του Αϊδονιού. Είναι η λαϊκή φωνή του Αϊδονιού. Έτσι το βλέπω και έτσι το ακούω.
0: Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και τα έβγαζε δύσκολα πέρα οικονομικά.
4: Όταν ήμουν πια στα 8, του λέω, μπαμπά, εγώ θα βγω και θα γίνω πρώτη. Μου λέει, θα γίνεις πρώτη. Αν δεν γίνεις πρώτη όμως, τι γίνεται.
6: Θα σε σφάξω.
4: Όχι. Τι γίνεται. Όχι, τώρα σου δίνω το λόγο μου, θα γίνω πρώτη.
7: Όλοι το ίδιο είμαστε.
8: Ήταν για μένα η πιο σωστή τονικά τραγουδίστρια μαζί με τη Μαρινέλα. Αυτές οι δύο ήταν οι τραγουδίστρες που κουρδίζαν πραγματικά όλοι επάνω της.
0: Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβιβαστές. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Και κάπως έτσι το κορίτσι που ξεκίνησε από τα ταλέντα της εποχής έγινε η απόλυτη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.
9: Θα πας και θέλεις να...

0: Καλησπέρα σας. Η ποδοσφαιρική σεζόν αρχίζει επίσημα αύριο για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο δικεφάλος του Βορρά αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στο Conference οι πράσινοι παίζουν στην Ουγγαρία με την Πάξη.
1: Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου ΠΑΟΚ αλλά και τα πρώτα επίσημα διαπιστευτήρια του Αλέσιο Λύση θα παρουσιαστούν κοντρα στην Δυναμό Κιέβου επί ουδέτερου πολωνικού εδάφους για τον δεύτερο προκριματικό του Europa.
2: I want to see a PAOK that is going to be really competitive, to stay on the beach 90 minutes. The fans that are in Greece, fans that are here, are happy to watch.
1: Η Πάξη και τα δύο ραντεβού σε Ουγγαρία και Αθήνα είναι το πρώτο εμπόδιο από τα τρία.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

που λέγανε παλιά, για να το εξηγήσουμε. Τώρα αυτά

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-25 σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701.

Λουσία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόλαση.
1: Κόλαση. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Δεν λειτουργεί όπως θέλεις, για τις παραστάσεις που δεν ήταν καλές.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, νεκιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μπροστά μου

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockville.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: 2-41-33-53. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Διαχωρισμός τους

0: στάδιο δεν είχε κερκίδες και έτσι θεατές περίπου 45.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Όλοι οι μάγκες του κόσμου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μανώλης Μητσιάς, καινούργιες μέρες.

τόσα κορμιάρι πέρα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης, τόσες ψυχές δοσμένες στις μηνόπετρες σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν με στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέρα, μια σπεταλούδα στήνα, το κούκουλο ενός κύκλου.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, πίσω Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, πίσω Cleaver.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.